0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android. Ακούω.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Ελένη Φουρλή.
1: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
1: Δεν σου λέω.
3: Α, καλά θα το δω, sorry.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
3: Δεν πας καλά, δώσε με ένα το λεπτό.
1: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας σε μένα σήμερα?
3: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
1: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
0: Από Δευτέρα, 25 Μαΐου, στον Σοκ FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με τον μπαίνει σπίτι?
2: Γιώργο μου.
3: Για πες, Μαρίνα.
2: Καταλαβαίνεις, ε.
3: Εννοείται.
1: Τι?
2: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
3: Όλα.
1: Τι εννοείται?
2: Ναι. Η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
3: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
2: Ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή γυρίζεις στο σπίτι σου, ανακουφίζεσαι, κλείνεις την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
1: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεται και να ακούς ένα πριτς από την άλλη?
3: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
2: Γιατί κρατιέσαι και μπαίνεις στο σπίτι σου, ηρεμείς και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά.
1: Δηλαδή
2: γιατί είναι φυσιολογική ανάγκη.
3: Με το που ακούσεις το κλακ της πόρτας ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
3: Αφού το λέει και η
2: ανάγκη.
3: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
2: Παιδιά, γιατί.
3: Φυσιολογική
2: μπορεί
3: ανάγκη.
2: Να είναι και αυτό.
1: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλάνουμε. Λοιπόν, ο ροζ κουβάς είναι.
2: Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM
0: 104,8.
2: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Τα μουσικά.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τα πέντε πράγματα για να έχεις την τέλεια σχέση και τον τέλειο σύντροφο. Λοιπόν, νούμερο 1, βρες έναν άντρα που να σε κάνει να γελάς, να χαμογελάς. Να έχει χιούμορ και να σε κάνει να γελάς. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
2: Αυτό, πολύ σημαντικό.
1: Βρες έναν άντρα που να έχει καλή δουλειά και να ξέρει να μαγειρεύει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κακό. Βρες έναν άντρα που δεν θα σου πει ποτέ μα ποτέ ψέματα και θα είναι πάντα ειλικρινής μαζί σου. Βρες έναν άντρα που θα σε φροντίζει και θα σου κάνει όμορφα δώρα χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο. Βρες έναν άντρα που θα είναι καυτό στο κρεβάτι και θα προσπαθεί να σε ευχαριστεί πάντα εσένα πρώτα.
2: Τι ωραία που κάνει.
1: Και σημαντικό, κορίτσια, να φροντίσετε αυτοί οι πέντε άντρες να μην βρεθούν μεταξύ τους.
2: Ορίστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: κόρη μου.
1: Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το La La La
2: σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Ελένη Φουρλή.
1: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
1: Δεν σου λέω.
3: Α, καλά, θα το δω, sorry.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Και θα με πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
3: Δεν πας καλά, τόσο εμένα το λες.
1: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας εμένα σήμερα?
3: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν με φλερτάρει κανείς.
1: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
1: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
2: Από Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Shock FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Οι δύο φιλενάδες συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη, λέει η μία. Πήγα Μιλάνο με τον Γιώργο μου. Έλα ρε, της λέει, έχω πάει ρε. Μιλάνο, όχι με τον Γιώργο σου.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα ο γιος και συζητάει με τη μάνα. Ρε μάνα, ρε μάνα, ρε μάνα, θυμάσαι ρε μάνα όταν παραθερίζαμε περίπου 10-15 αντίσκηνα στο ίδιο οικόπεδο, ρε μάνα. Κάνατε ρε μάνα σεξ με τον μπαμπά. Άρα γε μου, τι μου θύμισε. Θυμάσαι, γε μου, που με τον μπαμπά σου κάθε απόγευμα πηγαίναμε για ρίγανη στο βουνό. Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Φέραμε ποτέ ρίγανη.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα
2: σε iOS και Android.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για ποιο λόγο ο δημιουργός των Minions δεν δημιούργησε γυναικείους χαρακτήρες?
2: Γιατί?
1: Τελικά Minions, διότι δεν μπορούσε να φανταστεί γυναίκες να είναι τόσο χαζές.
2: Σας είπα χαζούς.
1: Α, καλά. Ας το εξηγήσει κάποιος τη Μαρία, γιατί
2: έλα,
1: τελικά.
2: Καλά, δεν τα κατάλαβα.
1: Τελικά βρήκα το πρώτο γυναικείο Minion.
2: Έλα, ρε Γιώργο! Ρε Γιώργο,
1: εδώ σου πω, φοράει και σαλοπέτα σήμερα. Έτσι και ήσουν
2: κίτρινη.
1: Έτσι και ήσουν κίτρινη, ήσουν το πρώτο γυναικείο Minion.
2: Γιώργο, έχει συνεχίσει πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολύ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα. Λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει. Χουστιάου! Κομμάτια ο βράχος. Δεύτερη. Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παιδί, είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Ε, διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
2: εδώ
1: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί, του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία? Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα και στο φίλο μου το Δήμο. Και με ρωτάει τι τραγουδάνε οι πρικισμένοι στο μπάνιο.
2: Τι τραγουδάνε? Κότσιρα.
1: Κότσιρα. Πού να ξέρεις και εσύ τώρα.
2: Τι τραγουδάνε καλέ?
1: Αυτό λέω, δεν ξέρεις, άρα δεν είσαι πρικισμένο.
2: Ω, πρικισμένη, μόνο πάνω.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, πού να ξέρεις εσύ.
2: Πού να ξέρω.
1: Αυτό λέω. Πάντα με τρελάνει η γυναίκα, δεν μπορώ, ρε Δήμο, ρε Δήμο. Γιατί θες να μας κάψεις τα τελευταία εγκεφαλικά κύτταρα
2: τώρα. Κοιτάω κι εγώ κάτω, τι
1: έχω κάνει. Κοιτάει αν έχει κάτι από κάτω, τρανσέξουαλ θα μας δει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι?
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teendiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Μπες τώρα στο teendiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.

0: Ελένη, σε έχει.
1: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
1: Ποια Ελένη?
0: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό.
1: Δεν τη ξέρει την Ελένη.
0: Όχι.
2: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
1: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
3: Εσύ είναι.
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
4: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο.
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
3: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
0: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
0: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε. Ναι. Σε έπλαθε.
1: Το κάνει αυτό.
0: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι.
1: Μα ξέρω γειτονιά.
0: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει. Όλε όσε έρχονται έτσι βογκάνε. Να μου συγχωρεί, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα. Εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
2: Γιώργος και Μαρία.
1: Τα δώρα. 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σας.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
2: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ εφέ Morning Show.
2: Μα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, σοκ εφέ με επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο

0: Είναι ωραίο μερικές φορές να ακούς τους ύμνους από ελληνικές ομάδες, άσχετα ποια ομάδα είναι, γιατί...
1: Το σήκωσε η Ελλάδα μας, έτσι τα λέμε.
0: Εμείς το λέμε για την Ελλάδα. Ναι, γιατί έπεσε με τριάλο. Οπότε θα πούμε για την Ελλάδα.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Όλοι αλλάζουν ράδιο τώρα, η Παναθηναϊκή. Εντάξει, πρέπει τι μαλάκε που έχουμε λέγει τώρα.
1: Εδώ δεν άλλαξε ράδιο ο Γιανακόπουλος.
0: Α, για
1: το βράδυ.
0: Ναι, έκανε και δηλώσει ο Γιανακόπουλος. Ναι.
1: Έκανε story στο Instagram. Δεν έκανε άλλε δηλώσει. Είχαμε ήταν εγώ τον έψαχνα στο ΑΚΑ, στο Telecom Arena. Βγήκε εκεί και είπε: δεν κερδιζόταν φέτος αυτό, δεν πειράζει. Εντάξει, τέλος πάντων. Όσο νωρίς και να το έβλεπα, λέει, δεν θα άλλαζε κάτι.
0: Εγώ διαβάζω ότι ο Γιανακόπουλος είπε: εντάξει, ρε παιδιά, τέταρτο EuroLeague για τον Ολυμπιακό. Έχουμε πάρει 7 εμείς ευρωπαϊκά. Πώς κάνετε έτσι, ακόμα είστε στο τέταρτο.
1: Ναι, δεν το διάβασα αυτό. Τι να πω.
0: Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι χθες όλοι οι Ολυμπιακοί στα σπίτια πανηγυρίσαν, βγήκαν στους δρόμους. Ο Πειραιάς λέει: κάκι.
1: Ποιο Πειραιά, καλέ, εδώ αναρωτιέμαι η Χαλκίδα τι θα έχει σήμερα, τα απομινάρια που θα έχουν μείνει.
0: Βγήκαν στου δρόμου εδώ.
1: Καλή στην Βενιζέλου, πρέπει να κάνανε. Έβλεπα κάτι ιστορία από γνωστού.
0: Τι ψήνανε.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Βγάλανε έτσι αυτά, πώ τα λένε αυτά τα.
0: Καπνογόνα.
1: Τα καπνογόνα, βγάλανε φωτάκια, βγάλανε το ένα. Μπιμπίβ, ακούγαμε όλη Χαλκίδα, νομίζω ένα μπιμπίβ χθε το βράδυ μετά τι 11.30.
0: Αλήθεια, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Τι. Δεν άκουγε, δίπλα μένουμε. Δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Όχι, έβλεπα Dr. House.
1: Dr. House, δεν άκουγε.
0: Δεν έδωσε σημασία. Όχι, έκανα απομόνωση μάλλον.
1: Αχ, πω. Πρέπει να έγινε και εδώ χαμός. Και στην δικιά μας τη γέφυρα εδώ την παλιά και στην Αβάντων. Πρέπει να έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμο.
0: Μπράβο, καλά κάνουν. Παιδιά, βγήκα έξω και εκεί και ωραία.
1: Και σε ένα βιντεάκι να δούμε. Ποια μέρα χθες το βράδυ έγινε.
0: Ναι, μέρα εννοώ το 24ωρο, ρε πουλάκι μου. Ήτανε, ωραία, είχε ωραία νύχτα. Είχε γλυκιά νύχτα.
1: Για μια γλυκιά νίκη. Ποιο έχει βιντεάκι από το χθεσινό τι έγινε στη Χαλκίδα, λίγο να μα στείλει να δούμε.
0: Στο 697-800-1048 στείλε κανένα πανηγυρισμό, κανένα χαμό, κανένα λογαριασμό στο Instagram να μπούμε να δούμε.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Εσύ, άμα χρειαζόταν να σηκωθεί να φύγει, να πα να πανηγυρίσει, για ποια ομάδα θα το έκανε μόνο και για ποιο άθλημα.
0: Για την εθνική.
1: Για την εθνική, και εγώ αυτή την απάντηση θα σου έδινα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, για την εθνική.
1: Εθνική μπάσκετ, εθνική ποδοσφαίρα.
0: Δεν με νοιάζει, όπου με τράβαγε η παρέα.
1: Εθνική βόλη γυναικών.
0: Α, καλά, ναι. Ειδικά εθνική beach βόλη γυναικών.
1: Λοιπόν, και εγώ για ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, και για μπάσκετ θα κατέβαινα πολύ άνετα, έτσι.
0: Για ποδόσφαιρο έχω κατέβει μια φορά.
1: Πότε, το 2004?
0: Ναι.
1: Τότε κατέβηκε και εγώ, ρε Γιώργο.
0: Βασικά γύρναγα από το μεταμάξι μου, οπότε αναγκαστικά από του πέτυχα όλου στον δρόμο, κατέβηκα και εγώ πανηγύριζα μαζί του.
1: Εμένα με πήραν τα μεγάλα μου ξαδέρφια μαζί του, γιατί ήμουν νιάνιαρο.
0: Αλλά έχω κατέβει και στον Ολυμπιακό, στον Πειραιά. Με πήρε ο θείος μου και πήγαμε. Και Φιλαδέλφια με πήρε ο πατέρας μου και πήγαμε σε νίκη στη ΣΑΕΚ.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Καλά, σε νίκη στη ΣΑΕΚ έτσι έχω πάει κι εγώ.
0: Και ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λεγόταν το παγωτό που τρώγαμε όταν κέρδιζε ΕΚ. Πήγαμε Φιλαδέλφια. Μας πήγε ο μπαμπάς. Και δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το παγωτατζίδικο που έφτιαχνε ένα ΕΚΜΕΚ.
1: Ναι.
0: Αφού παρακάλαγα να κερδίσει η ΕΚ να πάμε Φιλαδέλφια, γιατί μόνο εκεί το είχε αυτό το ΕΚΜΕΚ το παγωτό.
1: Αυτό το παγωτό, ρε παιδί μου, το ΕΚΜΕΚ.
0: Ήταν ΕΚΜΕΚ κάτω και από πάνω έβαζε καημά.
1: Κοίτα να δεις τώρα πώς το φαγητό καταλήγουμε κάθε φορά, ρε παιδιά, που κάτι γίνεται.
0: Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτό το μαγάζι στη Φιλαδέλφια.
1: Πάω καταστροφή. Να σας πω λίγα και κάτι άλλο, μιας που δεν θυμόμαστε το μαγαζί και δεν θα πάει παρακάτω αυτή η συζήτηση. Τα είδατε τα άτομα που έσκασαν, τα πιο γνωστά άτομα που έσκασαν στο Telecom Arena?
0: Όχι.
1: Αντώνης Ρέμος, Ελένη Φουρέιρα, Σπανούλης Αντετοκούμπο, Παπαλουκάς. Ήταν μόνο από αυτούς που είδα εγώ. Σίγουρα ήταν ο Πέτρος Κουσουλός που το είδα από story. Σίγουρα ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος που το είδα και αυτό από story. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ εμένα μου άρεσε, νιώσα λες και ήμουν στο NBA. Τώρα, Γιώργο, τι σου λέω,
0: Καλά, εντάξει, εγώ βλέπω τα βίντεο που στέλνει ο φίλος ο Νίκος.
1: Στο NBA που πηγαίνει όπως η Kylie Jenner και Sky Meet, πρώτη σειρούλα.
0: Ο Αργυρός και πάει.
1: Δεν τον είδα τον Αργυρό. Δεν τον έδειξε κανένα κοντινό. Είδα όμως Αντώνη Ρέμο.
0: Ο Βέρτης.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Έτσι, απλά περιέργεια ρωτάω, ρε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ο Ολυμπιακός ο Βέρτης, αλλά αφήνω λίγο και ένα ερωτηματικό.
0: Γιατί ο Ρέμος είναι Ολυμπιακός.
1: Ο Ρέμος και να μην ήταν Ολυμπιακός πήγε για το Πρεστίζ.
0: Ναι, οι προέδροι ομάδων έτσι μαζεύονται. Ξέρετε εσείς τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία αντιμένος απλά. Ήθελα να πω. Ήταν σαν grapefruit. Φορούσε ένα μοβ t-shirt και ένα λευκό παντελόνι.
0: Πήγε ο Ρέμος να δει μπάσκετ και ήταν great.
1: Ό,τι μπορεί.
0: Για τις βιταμίνες ήταν να πάρει και γνωστικία.
1: Να σου πω κάτι, άλλοι παίζανε κάτω στο ματσάρισμα και εγώ έψαχνα γνωστούς με το κινητό έτσι σε Zoom, να δω ποιοι είναι.
0: Άρα καταλάβα το καθένα με τον πόνο του στο μάτσο. 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα δικά σου μηνύματα, τις δικές σου καλημέρες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Και αφού είπε Νίκο Οικονομόπουλο, δεν μπορούμε να παίξουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Αν είναι ξενυχτισμένο το παλικάρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου. Άντε, ζυγούλια, ζυγούλια, τον τρώμε και τον Εμάη. Φεύγει και αυτό και έρχεται ο Ιούνιος.
1: Για άντε να φύγουμε λιγάκι, έχω ξεμείνει τόσο πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Και δεν υπάρχει αύριο.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Γρηγόρη, στον Λάμπρο. Καλημέρα στα παιδιά μας και στον Πέτρο στην Κατσαρόλα της Αγάπης. Ας πούμε, πώς περάσαμε υπέροχα εχθές.
1: Θα τα πούμε όλα, παιδιά. Ξέρετε τι μου αρέσει στα βιντεάκια που στέλνετε. Ότι ένα ήταν το τραγούδι το οποίο επικράτησε εχθές και δεν ήταν ο ύμνος του Ολυμπιακού.
0: Ήτανε, παιδιά, λογαριασμός.
1: Κοίτα τον.
0: Ναι, ρε.
1: Αυτό το βλέπαμε να έρχεται, η αλήθεια είναι, στο σπιτάκι τους. Δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις και γιατί μπορεί να αναρωτιέσαι ότι γιατί το κάνουν τόσο μεγάλο θέμα, αλλά ρε παιδί μου, είναι μέσα στο σπίτι σου, μπαίνει κάποιος άλλος και τάκ, γκολάκι.
0: Ναι, δεν έβαλε γκολ σε σένα όμως, έβαλε γκολ σε μια ξένη ομάδα η οποία, οκ, okay, θα θεωρώ πολύ ωραίο να κερδίσει μια ελληνική ομάδα, μια ξένη.
1: Είναι σαν. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω και την παρομοίωση που σκεφτόμουν. Αλλά είναι σαν το σπίτι σου, εσύ να είσαι ο άρχοντας και να μπαίνει ένας άλλος άρχοντας και τάκ να κάνει τα καλά τα πράγματα που κάνεις εσύ. Στο δικό σου σπίτι.
0: Στο δικό μου στο σπίτι, αλλά με άλλους ανθρώπους.
1: Όχι με τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα η Ρεάλ Μαδρίτης να είναι ο απέναντι του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ.
0: Πουλάχι μου, εχθές έπαιξε ο Ολυμπιακός με Ρεάλ.
1: Σπίτι του Παναθηναϊκού, ρε Γιώργο, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, το κρατήσαμε λίγο το σπίτι σας γιατί είναι πιο ωραίο, πιο μεγάλο, πιο ευάριο. Σκεφτείτε το έτσι, έχετε γηπεδάρα. Το χρησιμοποιήσαμε για να ξεπατώσουμε τη Ρεάλ.
1: Το δικό μας το σπίτι.
0: Δεν ξεπάτωσε τον Παναθηναϊκό μέσα στο σπίτι του.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι ντέρμπι τώρα των αιωνίων. Δεν, νομίζω ότι δεν το μετράνε καν το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Στείλτε το λογαριασμό.
1: Ήταν το σηκώσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Γιωργάρα, επειδή η μέρα σήμερα είναι κόκκινη.
0: Ναι.
2: Όλη κόκκινη είναι η μέρα σήμερα. Θέλω σε παρακαλώ να βάλεις το ενοικιάστη και το γιόνιο. Αφιερωμένο σε όλα τα φιλαράκια μου τους Παναθηναϊκούς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι, να ρωτήσω λίγο κάτι που δεν τα έχω παρακολουθήσει. Τώρα η Παναθηναϊκή αταμάν του χρόνου, γιοκ, τον στείλατε τον προπονητή σας. Θα έχουμε άλλον. Λίγο ενημερώστε λιγάκι τι συμβαίνει στα δρόμενα. Μου αρέσουν αυτά όταν είναι τα gossip. Όταν σφάζονται, δηλαδή ο Γιανακόπουλος. Τώρα πώς θα τον απέλησε τον Αταμάν που τον Γιανακόπουλο. Ο Γιανακόπουλος, παιδί μου,
0: με
1: τώρα
0: μήνυμα,
1: είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει το παραδάκι.
0: Με μήνυμα ή με τηλέφωνο.
1: Από το από κοντά εγώ θα έκανα μέντες.
0: Δηλαδή, σιγά μην πήγαινε από κοντά.
1: Πώς ρε, εσύ ο προπονητής της ομάδας σου είναι. Είσαι ο ιδιοκτήτης, δεν θα κάνεις ένα φαγητό να...
0: Τσέκαρε το λογαριασμό σου. Με μήνυμα, τσέκαρε λέει λίγο το λογαριασμό σου, σε παρακαλώ. Τα είδες, τα είδα. Δεν θα τα ξαναδείς.
1: Αντίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Πώς θα γινόταν αυτό. Άμα ξέρει κανένας τι έχει γίνει πίσω από τις κλειστές κουρτίνες, πίσω από τις κάμερες, ας ενημερώσει λίγο πώς απολύεται ένας προπονητής.
0: Θες να γίνεις προπονήτρια.
1: Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα μπορούσε να αναγνωριστεί το έργο το δικό μου σαν...
0: Πόσα έργα έχει αυτό το πράγμα. Από το παιδικό μας παραμύθι καταλήξαμε να είμαστε προπονητές σε μεγάλη ομάδα.
1: Δεν έχω υπάρξει εγώ τερματοφύλακα στην Αλφα Δόξα Ρετζικίου.
0: Και τι, και εγώ αριστερό μπακ.
1: Δεν έχω υπάρξει playmaker στους μαχητές πεύκων. Δηλαδή τόσα αθλήματα έχω κάνει.
0: Στουτγκάρντ.
1: Τι, what the fuck.
0: Έχω κάνει και στίβο.
1: Στίβο! Το Σούντγκαρντ τι σημαίνει.
0: Στα γόνα δεν είχα πει.
1: Α, ναι. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο. Εσύ τώρα τι θέλεις.
0: Όχι, μα είναι έτσι. Επειδή κάναμε ένα άθλημα να γίνουμε προπονητές κάπου, άστο καλύτερα.
1: Μπορεί να μου δώσουν εμένα τιμή Σένεκεν. Με βλέπουν που ασχολούμαι με τα δρόμενα, οπότε μπορεί να μου δίνουν τιμή.
0: Προτείνω στον κύριο Γιανακόπουλο, έχουμε έτοιμο προπονητή. Θα σου βγει πιο οικονομικά από οποιονδήποτε άλλο φέρει απ' έξω. Εσένα.
1: Θα βάλει γυναίκα καλή στην αντρική ομάδα.
0: Ναι, γιατί τα παθεί. Σούζα θα είναι όλοι. Θα είναι όλα σφουγγαρισμένα, στοιχισμένα, διπλωμένα.
1: Δεν μπορώ.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. 25 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμα, γιατί βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην υψηλή γέφυρα. Μπαίνοντας προς την υψηλή, γίνεται κακός χαμός. Α, τώρα μαζεύονται και στο κόμβο. Λέω τα σημεία που μαζεύονται.
1: Καλή, λες τέτοια.
0: Α, και στη Λιανία μου μαζεύονται.
1: Ο κόσμος πάει στη δουλειά του.
0: Α, νομίζω
1: υπάρχει
0: ακόμα πανηγυρίζουν.
1: Μπορεί να σε πιστέψει εκεί έξω ότι ακόμα πανηγυρίζουν. Αλήθεια σου λέω.
0: Μόνο εσύ μπορεί να με πιστέψει.
1: Φαντάσου.
0: Πώς καταφέρνετε όταν κάνει μπαμ ότι λέω κάτι για πλάκα και
1: δεν
0: φαίνεται ψεύτικο.
1: Όταν κάνει πλάκα, βρε Γιώργο.
0: Να το παίρνετε αληθινό και όταν λέω κάτι αλήθεια, να νομίζω ότι είναι ψέματα.
1: Φαντάσου, μήπως έχεις τον ίδιο τρόπο να λες τα ίδια πράγματα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Έλα, πες.
0: Θες να σου πω ένα ψέμα.
1: Ναι.
0: Να δούμε αν θα είναι ίδιο με το προηγούμενο.
1: Ναι, αμέ.
0: Είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα.
1: Σίγουρη. σε μισό να πα να φύγει. Δεν θα φύγω εγώ, κύριε μου, σήμερα. Λοιπόν,
0: όχι με το που κάμισα
1: και σου. Προχώρα τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν με προσβάλλεις να φύγω.
0: Παιδιά, σήμερα είναι κουκλί ζωγραφιστό η Μαρία. Δεν κάνω πλάκα τώρα, έτσι.
1: Δεν κάνω πλάκα, αλλά ουσιαστικά θέλω να καταλάβετε πότε κάνω πλάκα.
0: Φοράει και το που κάμισάκι που είναι έτοιμα τα κουμπιά να εκραγούν.
1: Θα
0: χάσουμε κανένα μάτι ξαφνικά στην εκπομπή. Θα φύγει το κουμπί εννοώ και θα μου βγάλει το μάτι.
1: Παιδιά μου, τι λες, αυτό είναι και όλα σε φαρδί ακόμα. Έχει χώρο.
0: Τι φαρδί αφού το ένα κουμπί φωνάζει. Βοήθεια, βοήθεια!
1: Τι λέει, τόσο.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στα παιδιά μας στην κατσαρόλα της αγάπης που ήταν εχθές και μαγειρέψαμε και σερβίραμε και δώσαμε. Και εμείς έστω λίγη βοήθεια σε αυτό το πολύ ωραίο έργο που κάνουν τα παιδιά μας στην κατσαρόλα της αγάπης. Καλημέρα, Πέτρο μου, γεια σου, Άννα.
1: Καλημέρα σε όλη την ομάδα, παιδιά, σε όλη την ομάδα της κατσαρόλας της αγάπης. Οι οποίοι, παιδιά, κάνουν κάθε Σαββατοκύριακο πάρα πολύ όμορφο έργο για τις ευάλωτες οικογένειες της Αθήνας και γενικότερα εκεί των περιχώρων Πέραμα, Δραπετσόνα, Πειραιά. Και όποιος θέλει έτσι να βοηθήσει, μπορείτε να τους βρείτε, στο λογαριασμό τους και στο λογαριασμό τους στο Instagram με λατινικά η κατσαρόλα της αγάπης και να βοηθήσετε κι εσείς εάν θέλετε όπως μπορείτε. Λοιπόν, 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Θέλουμε τις καλημέρες σας. Θέλουμε πώς την έχετε αντιμετωπίσει την ημέρα που είναι δευτερίτσα τέλος του Μάη με τον Ολυμπιακό κερδισμένο έτσι πρωταθλητή Ευρώπης. Και χρόνια πολλά να πούμε, δεν έχω να σου πω.
0: Όχι. Θα πάμε λίγο να ανεβάσουμε τους τόνους. Σε λίγο ερχόμαστε με τα γενέθλια και όλα τα σχετικά. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς. Πάμε λίγο να δώσουμε πόνο, να πάει καλά η Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να ξυπνήσουμε καλά.
1: Ναι.
0: Και θα πούμε μετά.

0: το πάμε και εδώ, ναι. Ελπίζω να ξυπνήσετε και εσείς, παιδιά, να πάει πολύ καλά η εβδομάδα. Έτσι, χαρούμενα, αισιόδοξα και με πολλά, πολλά, πολλά χαμόγελα να ευχηθούμε
1: έτσι,
0: σήμερα.
1: Και αν κέρδισε η ομάδα σας σήμερα, μπορείτε να πάρετε ένα ωραίο καφεδάκι, να το κεράσετε στους δικούς σας τους συναδέλφους. Να δώσετε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
0: Καφέ της παρηγοριάς πηγαίνει.
1: Άμα το να λιμινήσει, μπορείς να κάνεις την παραγγελία σου. 22-2-10-64-36. Παίρνεις τηλέφωνο, παραγγέλνεις τα πάντα. Έτσι να χαρεί και ο άλλος με τη δικιά σου τη χαρά, αν δεν είναι χαρούμενος.
0: Καλά, εντάξει, πάρτε ένα σκέτο ελληνικό και πηγαίνετε. Κάνεις και λίγο πλάκα ρε, εκείνη την ημέρα.
1: Όχι,
0: αφού ξέρεις, άμα κολλητός σου είναι Παναθηναϊκός και εσύ Ολυμπιακός και αυτός είναι στραβωμένος, του κάνεις λίγο πλάκα. Αυτό εννοώ.
1: Δεν το κάνεις καζούρα τέτοια μέρα,
0: φίλος
1: ρε.
0: Φίλος σου είναι, σιγά μου, ρε. Φίλος σου είναι.
1: Ναι, για σένα είναι ο καλύτερος φίλος για τον Παναθηναϊκό. Έχω ένα ερωτηματικό αυτή την ημέρα, άμα θέλει να είναι φίλος σου.
0: Θα είναι, δεν πειράζει. Έτσι είναι οι φίλοι, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν εμφανατιζόμαστε. Μας αρέσει πάρα πολύ, είμαστε φιλάθλοι. Τι γιορτάζουν σήμερα.
1: Δεν έχουμε καμία γνωστή εορτή σήμερα, αν και είναι μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της Τίμιας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου.
0: Δεν πειράζει, έχουμε γενέθλια όμως. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Bad Clip σήμερα. Και έχεις και γενέθλια με τον φίλο μας, τον αγαπημένο, τον ένα και μοναδικό, ανεπανάληπτο.
1: Ναι.
0: Αυτόν που θέλει συνέχεια διακοπές.

0: Όλοι νομίζω ότι πλησιάζουν και οι μέρες που θα θέλουν πάρα πολύ διακοπές. Πρώτο, δεύτερο γκρουπ καλοκαιρινών διακοπών. Σε ποιο γκρουπ θα νίκεις? Και τρίτο.
1: Και τρίτο. Hey, τρίτο είναι το τέλειο Αυγούστου, ρε παιδί.

0: Α.
1: Να μαθείτε και κάτι. Μαθείτε και κάτι.
0: Τι να αγχώνεσαι.
1: Εθνική ημέρα κρασιού σήμερα, πιείτε τα κρασάκια σας. Εθνική ημέρα χορού με τα πόδια. Λες και χορεύεις με τα χέρια. Το τάπ τάπ τάπ τάπ που κάνουμε σαν κλακέτα. Πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Το φλαμέγκο λέει.
1: Όχι ρε, που ακούγονται τα... Τι?
2: Κλακέτα.
1: Κλακέτες λέγονται. Ναι. Αυτό με κλακέτες. Παπούτσο κλακέτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Εθνική ημέρα μπράουνι.
0: Ναι.
1: Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων. Ημέρα Αφρικής. Ημέρα πετσέτας. Βγάλετε την πετσέτα. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιτεράδων σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Αυτά τα λίγα είχα για εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα πάρα πολύ λίγα. Αλλά ήρθε η ώρα να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το σοκαφέ μοναδικ.
0: Παιδιά, τον χάνουμε σήμερα.
1: Ρίχτε ένα ξεμάτιασμα, ρε παιδιά.
0: Μαύρο κόκορα με κόκκινο λυρί. Και αυτό που σε μάτια σε να πάει να μπαθεί.
1: Πάμε να λαλήσουμε το αγαπημένο μα κοκόρι. 2, 10, 300 και 104, 8.

0: Και το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε. 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι μας για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Σωτήρη.
0: Έλα, Σωτήρη μου, πόσες φορές λάλησε το κοκόρι?
1: 16.
0: Μπράβο, Σωτήρη. Μπράβο, Σωτήρη μου. Τι ομάδα είσαι, ρε Σωτήρη?
1: Τι θα είμαι, αυτή που κέρδισε.
0: Σερί, το έχει πάει.
1: Το νοικιάζεται να βάλεις πάλι.
0: Εντάξει, έγινε σε λίγο, ρε Σωτήρη, το νοικιάζεται σε λίγο.
2: Η φωνή, παιδιά, δεν βγαίνει. Το νοικιάζεται να βάλεις πάλι.
0: Σωτήρη, τα δικά σου μηνύματα στο Viber και τα δικά σου Wake Up Call, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα χρειαστούμε να στείλεις το όνομα.

0: μηνυματάκι του της και τι θέλεις να του πούμε στο 697-800-1048 για να τον καλέσουμε με 100% επιτυχία.
1: Και ξέρετε τι πρέπει να κάνετε οι Ολυμπιακοί τώρα?
0: Τι?
1: Να πάρετε τους φίλους σας τους Παναθηναϊκούς και να τους βάλουμε τον νοικιάζεται.
0: Γιώργο, όχι ξανά το ίδιο πράγμα.
1: Στα wake up call.
0: Ναι, στα wake up call, ρε παιδί μου. Τώρα είναι η σειρά των Παναθηναϊκών.
1: Εγώ αν είχα κολλητό αυτή τη στιγμή ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, θα τον έπαιρνα από το πρώτο το τραγούδακα.
0: Ναι, μετά δεν θα είχε κολλητό.
1: Δηλαδή, μα κέρδισε ο Παναθηναϊκός και με έπαιρνε και με γιούχα, τι θα έκανε. Θα σταματάγαμε τη φιλία μας, γιατί.
0: Δεν ξέρω,
1: χάσαμε.
0: Πολλά γίνονται πάνω σε μια μονόπολη και σε ένα μπάσκετ. Πολλά μπορεί να γίνουνε. Τουλάχιστον έχει φύγει η καντεμιά καλή πάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Α, νόμιζα από τη Μονόπολη.
0: Που βγήκε και είπε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και κέρδισε τελικά ο Ολυμπιακός.
1: Αυτός ήταν ο Παπανδρέου. Μπερδεύτηκες.
0: Μπερδεύω λίγο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
0: Ελένη Φούρλη.
1: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
1: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
0: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλά, δώσε εμένα το λεπτό.
1: Λοιπόν, μπράβο. Μας εσένα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλεπτάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεπτάρει. Δεν θέλω να με βλεπτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
0: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
1: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
0: Από Δευτέρα 25 Μαΐου στον Σοκ FM 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι?
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άννα, γεια σου. Έχει και την Παράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
12: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Και νομίζω αυτή η εβδομάδα θα πάει καλά βάσει του καιρού, παιδιά. Εντάξει, φύγανε λίγο οι βροχούλες, φύγανε όλα αυτά που είχαμε το Σάββατο
0: παιδιά,
1: και την Κυριακή το πρωί.
0: Που έβρεχε το Σάββατο.
1: Ξυπνάω,
0: ξυπνάω και βλέπω μια μουντάδα. Βλέπω ένα.
1: Χαίρονται και οι δύο τώρα.
0: Ένα κατακλυσμό, Βασιλική, σου θέλω καρδούλα. Παιδιά, και άκουγα το τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τη βροχή. Και φτιάχνω μια τσαγάρα ζεστή. Είχα και κάτι κουλουράκι.
1: Και κάτι κουβέρτες, λέει, τη έβαλα. Αφού σκεφτόμουν να με είχα ξύλα να ανάψω και το τζάκι.
0: Έπλεξα κιόλα ένα κασκολάκι. Μια χαρά ήταν, τέλεια.
1: Τέλεια, παιδιά.
0: Και άλλα τέτοια μπουρίνια θέλουμε μέσα στο καλοκαιράκι.
1: Εντάξει, παιδιά, ωραία τα μπουρίνια. Άρθει λίγο βροχή. Πάμε λίγο να δούμε τα σημερινά.
0: Παρακαλώ.
1: 28 σήμερα βάση θερμοκρασία στην πόλη τη Καλκίδα. Είμαι έγκυο. Δεν θα πω λέξη σήμερα.
0: Είναι στα πρόθυρα.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. 18 αυτή την ώρα, μέγιστη 28 με ηλιοφάνεια και πολύ πολύ αραιά συννεφάκια. Μία από τα ίδια και η Αθήνα με 28, η μέγιστη 27 την ώρα. Από αύριο ξεκινάει η άνοδος θερμοκρασίας. Η Θεσσαλονίκη τελείωσαν οι βροχές και πάμε στο 26 με ηλιοφάνεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
1: Αυτό τα καταφέραμε, καλά είναι.
0: Η μέρα, παιδιά, έχει ανάγκη για ισορροπία, κοινωνικότητα και καλύτερη επικοινωνία στις σχέσεις. Παράλληλα, όμως, μικρές καθυστερήσεις ή συναισθηματικές πιέσεις μπορούν εύκολα να χαλάσουν τη διάθεση αν δεν υπάρξει υπομονή. Πιο ζώρικα σήμερα κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πειδάμε και αυτό το ζώδιο το τυχερό και σήμερα για διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048 μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδύσει σήμερα η Μαρία.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καρκίνοι, οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα σε κουράζουν. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν. Η μέρα σου είναι ένα 6. Υδροχόε, έχεις αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Ιδανική ημέρα για σχέδια και μετακινήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, φίλοι, έξοδοι και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν. Η μέρα έχει θετική ενέργεια και ωραίες εξελίξεις. Η μέρα σου ένα 8. Παρθένε, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και σταθερότητα. Καλή στιγμή για πρακτικές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κρύε, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται υπομονή σήμερα, μην αντιδράσεις παρορμητικά σε συμπεριφορές. Η μέρα σου ένα 6. Σκορπιέ, χρειάζεσαι πιο χαμηλούς ρυθμούς σήμερα. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου και ξεκουράσου. Η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώκερε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά δημιουργούν πίεση, μην αφήσεις το άγχος να σε παρασύρει. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ταύρε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα σήμερα. Βρίσκεις λύσεις σε δουλειές και εκκρεμότητες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, η σελήνη σε βάζει το επίκεντρο, αλλά με συναισθηματική πίεση. Πρόσεξε υπερευαισθησία και ένταση χωρίς λόγο. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια μου, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου. Η μέρα φέρνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις και κίνηση. Η μέρα μας ένα 8. Και δίδυμε, η διάθεση ανεβαίνει και νιώθεις πιο κοινωνικός. Καλή μέρα για φλερτ, βόλτες και επικοινωνία. Η μέρα σου είναι ένα 8.
1: Και ποιο ζώδιο είναι, παιδιά, αυτό το τυχερό που θα σου δώσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώτα, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
1: Γιατί ένα στεναγμός, τι έγινε, πουλάκι μου, τι συμβαίνει πρωινιάτικα Δευτέρας?
3: Κίνηση, ρε παιδιά, έχει κίνηση.
1: Πού είσαι τώρα?
3: Στην έξω Παναγίτσα.
1: Γιατί είναι ποτηλιαρισμένα όλα? Υπομονή. Τι ζώδιο είσαι, βρε Γιώτα? Ιχθύς. Και τι πήδησε η Μάρια?
3: Τον Ιχθύ.
4: Έτσι, μπράβο, ας πάμε σινεμά.
1: Τουλάχιστον η κίνηση σε βοήθησε να κερδίσεις. Κάτι είναι και αυτό. Μπράβο, ρε Γιώτα μου. Μείνε στη γραμμή σου.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Κίνηση, παιδιά, έξω Παναγίτσα, δώστε προσοχή.
2: Πάμε να πούμε και τα ψαράκια. Αχ, σκέφτεσαι βαθύτερα προσωπικά, οικονομικά ζητήματα. Μην κρατάς μέσα σου όσο σε προβληματίζουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Good morning, good morning. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, θέλει να το πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show.
1: Λοιπόν, και όσο θα παίρνουμε τηλέφωνο, παιδιά, θέλω να συζητήσουμε για τη νέα τάση που νομίζω όλοι οι νέοι στην Ευρώπη πάνε και αντιγράφουν. Η τάση λέγεται, παιδιά, Therian. Είναι εκεί όπου οι νέοι, λέει, ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα τέσσερα και ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα. Η τάση αυτή λέγεται θεριό, ας πούμε, το θηρίο. Ναι. Κάνουν, λέει, αλεπούδες, γάτες, σκυλιά. Και γενικά αρχίζουν και περπατάνε σε τέσσερα και τους βγάζουν με νουράκι οι ιδιοκτήτες τους. Και λέω, κοίτα να δεις τη βλακιά,
0: συγγνώμη,
1: θα σκεφτεί ο κόσμος.
0: Παίρνει ο Άιάλ τον άντρα της και τον πάει βόλτα. ή ο άλλος τη γυναίκα του, ανάλογα ποιος κάνει το ζώο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στην Πορτογαλία, παιδιά, βγήκαν οι κτηνοτρόφοι. Πώς το λένε, καλό
0: για κτηνοτρόφοι, ξέρω.
1: Όχι κτηνοτρόφοι.
0: Κτηνίατροι.
1: Κτηνίατροι. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Οι κτηνίατροι και.
0: Λένε, έχουν όλα τσιμπούρια, φέρτε τα για εμβόλιο.
1: Σταματήστε να έρχεστε στους κτηνιάτρους, λέει, εσείς που το παίζετε ότι είστε τετράποδα. Εμείς είμαστε, λέει, για τα ζώα. Και βγήκε κίνημα τώρα.
0: Ζώα είμαστε κι εμείς.
1: Βγήκε καλέ ολόκληρο χαρτί, ανακοίνωση, έβγαλαν οι κτηνίατροι. Μη μας έρχεστε εδώ, εμείς είμαστε
0: δηλαδή,
1: για ζώα.
0: Δηλαδή, κύριε κτηνίατρε, άμα έρθει ένας και καυγίζει απ' έξω, να του ρωτήσετε τι έχει.
1: Ωραία, άμα ήταν τάση, εσύ τι ζώο θα γινώσουν.
0: Γάτα.
1: Γιατί?
0: Σε αναπαραγωγή. Είναι ένας ήχος που κάνω πάρα πολύ
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί.
0: Όχι,
1: μου,
0: όχι.
1: Δεν μπορώ.
0: Το πάω. Δηλαδή, το σκύλο κάνω καλά. Και κάνω και τη γάτα όταν θέλει να ζευγαρώσει. Τώρα είναι αρσενική, είναι θηλυκή. Δεν ξέρω ποιος κάνει τον ήχο. Δεν
1: ξέρω. Κάνει η γάτα όταν ζευγαρώνει.
0: Έλα, ρε. Που έχουν αυτή δύο εβδομάδες τώρα. Έχουν μην πω τι. Λοιπόν. Εδώ!
1: Εγώ δεν, γιατί δεν ακούω τίποτα.
0: Εδώ άκουγες τις κόρνες από τη γέφυρα. Το ψωρόγατο από κάτω που έχει γαμί.
1: Γιώργο!
0: Δεν τα ακούς?
1: Όχι!
0: Ρε φίλε.
1: Μωρά, μάλλον έρχονται κάτω από το δικό σου.
0: Ποιο δικό μου πουλάκι μου, έχει τρελαθεί.
1: Γιώργο.
0: Τώρα ο αρσενικός κάνει, η θηλυκιά κάνει, δεν ξέρω.
1: Ωραία,
0: αλλά
1: εγώ
0: παιδιά...
1: δεν θα ζητήσω να κρίνουμε τώρα αυτό που κάνουν στο εξωτερικό. Θα ζητήσω όμως
0: εσύ
1: να
0: ποιο
1: μου
0: ζώο
1: πείτε τι ζώο θα γινόσασταν.
0: Εσύ ποιο ζώο.
1: Φώκια. Γιατί μου αρέσει και εμένα ο ήχος που κάνει φώκια.
0: Εντάξει, δεν απέχεις και πολύ.
1: Ρε, να σου πω κάτι, είσαι βλάκας.
0: Έλα, φώκια, έλα.
1: Αχ, κάνεις κέλια!
0: Κάνω και τη φωτιά!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Tokyo Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Τζάμπο. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. Mrphone.gr. Avanton 37.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Good morning.
12: Good morning.
13: Good morning, everyone.
14: Wake up.
10: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: εβδομάδα ξεκινά. Και το θηρίο είναι εδώ με μια ερώτηση που έχει να κάνει με την σημερινή και τη χθεσινή ημέρα, να υποθέσουμε. Εμείς το έχουμε ακούσει στο TikTok, για εσένα που δεν είσαι TikTok, ήρθε η ώρα σου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου θυράματα, είμαι και σήμερα εδώ. Σε μια εβδομάδα προηγούμενη που τα πήγατε χάλια. Χάλια τα πήγατε.
0: Αφού έλεγε δύο... βοήθειε, ό,τι να είναι, και εμεί χάναμε
1: δύο
0: το.
1: Έχετε εβδομάδε που δεν τα πάτε καθόλου καλά. Έρχομαι όμω σήμερα με πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Που πάει γάντι στη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού. 2-10-300-104-8. Σήμερα θα ψάξουμε. Το 18% των γυναικών δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου τελικού, είτε ποδοσφαίρου είτε μπάσκετ, προτιμάει να κάνει αυτό το πράγμα και όχι κάτι άλλο. 2-10-300-104-8.
0: Να κάνει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Μπάνιο, μπικίνι, γιατί σου λέει άμα κερδίσει και η ομάδα του άντρα μου, μετά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Μια φορά να μην έχουμε να κάνουμε με τα σεξουλιαρικά σου, ρε παιδί.
0: Γιατί ρε πουλάκι μου, είναι, λέω κάτι κακό, λέω κάτι παράλογο.
1: Δηλαδή... Στο 2-10-300-104-8 ξεκινάτε να παίρνετε τηλέφωνο, να μαζευτείτε να παίξετε, γιατί η ερώτηση είναι εύκολη.
0: Αν και είναι μικρό το ποσοστό, είναι για Ελλάδα ή παντού.
1: Είναι παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως. Είναι μικρό το ποσοστό, διότι πλέον οι γυναίκες βλέπουν και αυτές ποδόσφαιρο. Μπάσκετ και όλα τα σχετικά. Μικρό το ποσοστό, κλείνεται στην κρεβατοκάμαρα και αρχίζει το μπύρι-μπύρι με τις κολλητές.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπορείτε να παίξετε.
0: Μπαίνει στα social media και διαβάζει και γράφει σχόλια το ότι ο δικός μου μαλάκας κάθεται και βλέπει όλη την ώρα τον αγώνα. Δεν θέλει να με πάρει μια βόλτα.
1: Ποια γυναίκα ενδιαφέρεται να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Το 18%. Μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό.
1: Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να κερδίσετε σήμερα. Δεν είναι δύσκολη η απάντηση. 2-10-300-104-8, παιδιά.

0: Πάμε να βρούμε, παιδιά, τι θα γίνει σήμερα άραγε. 2-10-300-1048. Το 18% των γυναικών είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα όταν ο σύντροφός της βλέπει μπάλα, βλέπει έναν μεγάλο αγώνα, βλέπει έναν τελικό, βλέπει κάτι το οποίο θέλει να είναι συγκεντρωμένος εκεί. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώργαρα μου. Για πες μου λίγο, τι κάνει μια γυναίκα όταν βλέπει μπάλα?
1: Πάει με τις φίλες της για φαγητό.
0: Πάει με τις φίλες για φαγητό.
2: Α, πολύ ωραία. Και φυσικά μιλάω για έναν μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι έτσι σε βραδινή ώρα. Λέω πράγματα τα οποία μετράνε έτσι σε βραδινή ώρα. Οπότε επιλέγει.
0: Έχεις
2: ο
0: δει
2: Γιώργος...
0: τελικό στις 10 το πρωί?
2: Όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι στην Πορτογαλία που έγινε χθες η Sporting, μια άλλη ομάδα που ήταν 6 ώρα το απόγευμα. Θα μπορούσε να ήταν απόγευμα, Γιώργο μου. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος είναι αργά το βράδυ. Γιώργο, πιστεύεις ότι το να βγεις για φαγητό με τη φιλενάδα σου είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
1: Πιστεύω ναι, γιατί άμα δεν βλέπει μπάλα δεν μπορεί να δει ένα τελικό.
2: Μπράβο. Γιώργο, μου αρέσει η απάντησή σου.
0: Και σου πρέπει τι είναι αυτός.
2: Και ροσκουβάς είναι δικό σου. Πάμε πρώτος για την εβδομάδα. Μπράβο, Γιώργο μου.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νικολέτα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Τι κάνεις εσύ όταν βλέπεις?
3: Εγώ θα έβγαινα το βράδυ.
2: Ωραία.
3: Για διασκέδαση.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, θα έβγαινες εσύ έξω, Νικολέτα.
3: Ναι, το βράδυ.
2: Πολύ
3: αργά.
2: Ωραία. Να δώσω μια μικρή βοήθεια. Γιώργο, μου πιστεύεις ότι είναι νωρίς-νωρίς?
0: Όχι, μια χαρά είναι να μπερδευτούμε.
2: Μπράβο. Είναι κάτι που κάνει η γυναίκα μέσα στο σπίτι, παιδιά. Δεν χρειάζεται να βγει έξω. Οπότε δίνω πολύ μεγάλη βοήθεια. Νικολέτα μου, μπορείς να ξαναπάρεις τηλέφωνο. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Νικολέτα, να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι.
0: Τι ομάδα είναι ο σύντροφός σου?
3: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Όταν κερδίζει η ομάδα του, μετά υπάρχει χαρά στο σπίτι?
2: Α,
0: μεγαλύτερη.
3: Ναι.
0: Ναι, ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολέτα μου, ορίστε. Γιατί λέει η Μαρία ότι δεν συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα, Μαρία.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καινούργια παίκτρια.
4: Ναι, ναι, καινούργια.
2: Καλώς ήρθες.
4: Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ρε Μαράκι.
2: Από πού είσαι εσύ?
4: Είμαι από Χίο.
2: Α, πολύ ωραία. Τώρα μας παίρνεις δηλαδή από τη Χίο τηλέφωνο?
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Για δώσε απάντηση.
0: Και γιατί, βρε Μαρία, πάτε δυο-δυο?
4: Είναι επί της Κοκρατίας.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Λοιπόν, για πες μας λίγο, εσύ τι κάνεις όταν βλέπει ο δικός σου μπάλα?
4: Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι με το κινητό, αλλά...
2: Ναι.
4: Την ερώτηση, βλέπω κι εγώ μπάλα.
0: Α, βλέπεις κι εσύ μπάλα.
2: Άρα εσύ τι κάνεις?
4: Βλέπω κι εγώ μπάλα, αλλά σε περίπτωση που δεν έβλεπα, θα ασχολιόμουν με το κινητό και...
2: Τι θα έκανες στο κινητό?
4: Instagram, TikTok, δεν ξέρω.
0: Τσόντες.
2: Scrolling. Γιώργο, φτάνει.
0: Έμα, δηλαδή, τι να κάνει στο κινητό, δηλαδή. Τι να κάνει στο κινητό η γυναίκα, τι να κάνει?
2: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
0: Διαβάζει το Καμασούτρα, τι θες να κάνει?
2: Μην τον δίνεις σημασία, ρε Μαρία, μην τον δίνεις. Λοιπόν, scrolling είναι η απάντηση της Μαρίας. Είπα ότι το κάνουμε αυτό στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να βγούμε έξω. Μαράκι μου, Ροσκουβάς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έχασες!
0: Φιλιά, στοιχείο, καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως, ρε παιδί μου, μαγειρεύει?
2: Μαγειρεύει.
0: Γιατί μικρό ποσοστό
2: είναι. Τι μαγειρεύει?
0: Παίζει ρόλο.
2: Ναι. Θέλω πολύ σίγουρη απάντηση. Θέλω πολύ ξεκάθαρη. Θέλω στοχευμένη. Θέλω τον καλύτερό σας σε αυτό. 2-10-300-1048.
0: Μαγειρεύει το πιο ερωτικό φαΐ. Καλημέρα, Κώστα.
2: Κώστα. Κώστα, hello. No, no, no, Κώστας.
0: Παύλο.
5: Γεια σου, Γιωργάρα.
0: Καλημέρα, Παύλο.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Παύλο μου. Για πες μου, ρε Παύλο, ποια περιοχή είσαι?
5: Από Κατερίνη.
0: Κατερίνη. Και τι κάνει η σύντροφός σου όταν εσύ βλέπεις μπάλα και είσαι πορωμένος, αφοσιωμένος?
5: Δεν έχω σύντροφο.
0: Όταν είχες. Νομίζω τότε βλέπεις...
5: Όταν είχα, ναι, και έβλεπα μπάλα.
0: Ναι.
5: Πατούσε κάτι ωραία βρυσίδια και μετά την έκλεινα την τηλεόραση.
0: Το πλάκο θα την έλεγα.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Το 18% βρίζει το σύντροφό της γιατί βλέπει μπάλα.
2: Βρίζει το σύντροφο. Αμάρ, βρε Παύλο μου, δεν μου είπες καλημέρα και δεν μπόρεσα να συντονιστώ στην απάντησή σου.
5: Ροσκοβά είναι
2: δικό. Άντε καλέ τώρα. Τι να το κάνω. Ροσκοβά είναι δικό σου. Άντε καλέ
5: τώρα.
0: Γεια σου, ρε Παύλο. Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Όλγα.
6: Καλημέρα από τη μαγευτική, ερωτική, εξωτική, λυπημένη Ελεούς Άρτας.
0: Είχαμε καιρό να τα ακούσουμε αυτό.
2: Γιατί λυπημένη?
6: Γιατί την Τετάρτη ξεκινάμε σχολείο, η μικρή μας, παιδικό.
0: Α, και...
2: Τώρα στο τέλος, στον
0: Θα πάει καλοκαιρινό καμπ.
2: Α,
6: ναι.
0: Για πες, βρε Όλγα μου, τι κάνεις εσύ όταν ο σύντροφός σου βλέπει μπάλα?
6: Πηγαίνω τη μικρή στη μαμά μου και εγώ ετοιμάζομαι με τις φιλενάδες μου και πάμε βόλτα.
2: Αυτά είναι. Αυτά είναι, Όλγα,
0: παρκάρει
2: σαν απάντηση.
0: Και, παρκάρει και τη μικρή, παρκαρισμένος και ο άντρας άφοβα εκεί, ξεσαλώνει η Όλγα.
2: Παίρνεις και την κάρτα του και βγαίνεις έξω.
6: Πάντα την παίρνω την κάρτα, εγώ την έχω.
2: Μπράβο ρε Όλγα, έτσι είναι ο σωστός τρόπος της γυναίκας, έτσι να διαχειρίζεται την κατάσταση. Όλγα, είπα ότι δεν βγαίνουμε έξω, απλά ροζ κουβάς είναι ειδικό σου, κοριτσάκι μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Όλγα. Καλημέρα, καλημέρα Κλεοπάτρα.
7: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρία.
2: Bonjour, bonjour.
0: Για πες βρε,
7: τι κάνετε.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι κάνετε όταν βλέπουμε μπάλα.
7: Εγώ επειδή είμαι μπασκετική, ποδοσφαιρική γενικότερα, θα καθόμουν μαζί του να δω τον αγώνα.
0: Και αυτό απάντηση είναι. Νομίζω και το 18% μπορεί να κάθεται να βλέπει τον αγώνα.
7: Αφού μένεις μπρος στο σπίτι μου, μένει.
2: Τέλεια, τέλεια. Αφού υπάρχεις που υπάρχεις. Για πες βρε Κλεοπάτρα μου τώρα, τι απάντηση θα δώσεις.
7: Ευτυχή. Είπαμε, θα καθόμουν μαζί.
2: Α, θα καθόσουν να μαζί. Θα πιστεύεις ότι το θηρίο παίζει με τόσο
7: βλέπω. Δεν πειράζει. Καιρό σκουβά να πάρω. Εγώ πάντα μπάλα βλέπω και μπάσκετ έβλεπα.
2: Μπράβο, Κλεοπάτρα.
7: Λίγο γέλασα με τους Παναθηναϊκούς εχθές, αλλά δεν πειράζει.
2: Μιάζεις δεν πειράζει. Εκεί που είναι τώρα, δεν πειράζει. Κλεοπάτρα μου, ροζ κουβά είναι δικό σου, κοριτσάρα μου.
7: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα.
8: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαράκη.
2: Bonjour.
0: Για πες βρε Μαρίνα μου, τι κάνεις εσύ αν δεν δέρνεις ο σύντροφό σου όταν βλέπει μπάλα. Με αυτά που μας έχεις πει κατά καιρούς, νιώθω ρε παιδί μου ότι είσαι με μια παντόφλα στο χέρι και τον περιμένεις.
8: Έλα ρε Γιώργο, είσαι υπερβολικός.
2: Υπερβολικός είναι, το όνομα μετά το Γιώργος, υπερβολικός.
8: Όχι, και τον προσέχω το Γιώργο μου, δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος.
2: Α, και εσύ Γιώργο, έχεις καλή επιτυχία.
8: Εννοείται.
0: Όπου Γιώργος και μάλαμα, ωραία. Και τι κάνει, τι κάνει...

0: τελικό μάτς δεν ακυρώνεται με τίποτα. Όλα για όλα, έτσι.
1: Η σωστή γυναίκα ξέρει.
2: Το σεξ μας είναι, έχουμε αν, στην παρέα μας.
1: Αν χάσει, αν χάσει η ομάδα του, του Γιώργου, του συντρόφου της, τον παρηγορεί. Αν κερδίσει, την βοηθάει.
2: Μαρίνα, αυτό δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
1: Κάτσε ρε Μαρίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048, η ερώτηση παρακαλώ.
2: Το 18% παιδιά των γυναικών δήλωσε ότι, ότι κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου μάτς ποδοσφαίρου μπάσκετ προτιμάει να κάνει αυτό. Τι είναι αυτό?
1: Καλημέρα Ρούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βρερούλα. Τι κάνεις εσύ όταν ο σύντροφός σου βλέπει? Ψάχνουμε να δούμε τι κάνει ο άντρα, η γυναίκα όταν ο άντρας βλέπει ποδόσφαιρο. Και εκείνη δεν βλέπει όμως.
3: Λοιπόν, ψωνίζει online.
2: Ψωνίζει online με την κάρτα του συντρόφου ή με τη δικιά της?
3: Γιατί έχει σημασία, ψωνίζει online.
2: Έτσι ρωτάω, Βρερούλα μου, να μάθω κι εγώ, μην με αποπέμπεις.
3: Κατά προτίμηση με τη δικιά του.
2: Μπράβο. Ρούλα, πιστεύεις ότι. Και... ναι, και μπράβο μας. Πιστεύεις ότι κέρδισε στο θηρίο?
3: Ροσκουβάς
2: είναι δικό σου, έχασα!
1: Για να μάθεις να χρησιμοποιείς την κάρτα μας.
3: Με έκανε να το φτιάξω για μια στιγμή.
2: Έκαλα τώρα.
1: Έγινε Ρούλα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη.
4: Πολύ καλημέρα σας από την ωραία Θεσσαλονίκη, τη βροχερή που μας έριξε ωραίες μπόρες εχθές και προχθές. Για καταιγίδες έτσι ωραίες.
1: Αλλά σήμερα μια χαρά τα πράγματα.
4: Σήμερα έχουμε ζέστη μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο πάλι βροχή. Καλά πάμε, μια χαρά πάμε.
1: Καλά θα πάει.
2: Πάμε Βασίλη μου, πες μου την απάντησή σου.
4: Τι να σου πω ρε Μαρία, για πες μου, αφού έτσι ό,τι και να σου πούμε, έχασες. Θα πάμε πάλι 3-0, 10-0, 10 από εδώ, ό,τι και να πούμε θα είναι αυτό. Εγώ θα πω ότι κάνει με ζεδάκια. Γιατί έχει φωνάξει κάτι φίλους εκεί και κάνει με ζεδάκια.
2: Φίλους
4: και τα παίρνει και στο κρανίο κιόλας.
1: Με πιτριόλι.
2: Γιώργο.
1: Και ποντικό φάρμακο.
2: Βασίλη μου, πιστεύεις ότι κέρδισε στο θηρίο ότι η γυναίκα επιλέγει την ώρα που βλέπεις εσύ το μάτι να φτιάχνει με ζεδάκια πάλι για σένα?
4: Κοίτα να δεις, όχι, δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Αλλά θα πω και κάτι άλλο στην ερώτηση ότι έχασα. Ήμουν ο μόνος Ολυμπιακός μέσα στη Θεσσαλονίκη που πανηγύριζα εχθές μόνος μου. Όλη η Ελλάδα φλεγότανε, μόνο η Θεσσαλονίκη ήταν.
2: Διαφορία, διαφορία.
4: Ήμουν ο μόνος που πανηγύριζα.
2: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις ότι σε έχω στην καρδιά μου μέσα και ο Ρόσκουβας είναι δικό σου. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
1: Γεια σου,
4: πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Βασίλη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χριστίνα μου. Τι κάνεις εσύ όταν
5: ο σύντροφος... εβδομάδα.
1: Τι κάνεις εσύ όταν ο σύντροφός σου βλέπει ποδόσφαιρο?
5: Εγώ θα πω σιδερώνω.
2: Σιδερώνεις. Χριστίνα, επιλέγεις να κάνεις δουλειές την ώρα που θα έπρεπε ίσως να περνούσες λίγο προσωπικό χρόνο με τον εαυτό σου?
5: Ναι.
2: Ωραία. Και πιστεύεις ότι το 18% απάντησε ότι αυτή είναι η δουλειά που κάνει όσο βλέπει ο άλλος ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Ναι, και πίσω από την πλάτη του.
5: Ναι, το πιστεύω.
1: Ναι, και πίσω από την πλάτη του να ακούει το ατμοσίδερο.
2: Χριστίνα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο? Είσαι καινούργια παίκτρια, βλέπω.
5: Βόρεια Εύβοια.
2: Βόρεια Εύβοια, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και Χριστίνα μου, μπράβο Χριστίνα, βρέθηκες πάρα πολύ κοντά στη σωστή απάντηση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, αλλά μπράβο, μας κίνησε ένα πολύ σωστό δρόμο.
1: Γεια σου ρε Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα πάμε παιδιά σε μια δουλειά του σπιτιού να υποθέσω, αφού έπεσε πολύ κοντά η φίλη Χριστίνα.
2: Πολύ κοντά, μπράβο.
1: Σιδέρωνε, οπότε πείτε καμιά δουλειά ίσως, κάτι. Καλημέρα Νικολέτα.
2: Νικολέτα.
1: Νικολέτα.
2: Νικολέτα.
6: Καλημέρα πάλι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Νικολέτα, για πες το.
6: Εγώ θα κοιμόμουν.
1: Θα κοιμόσουν με τόση φασαρία.
2: Θα κοιμόσουν, Νικολέτα, μόλις έχω πει και έχω δώσει βοήθεια ότι κάνουμε μία δουλειά μες στο σπίτι. Νικολέτα μου, Ροζκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, βρε Νικολέτα. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Αντώνη.
7: Ναι.
1: Έλα, Αντώνη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου. Για πες, βρε Αντώνη, τι κάνει η σύντροφό σου όταν βλέπει μπάλα?
7: Λοιπόν, τις περισσότερες φορές σιδερώνει.
1: Ωραία, το είπαμε αυτό, πάμε σε άλλη δουλειά.
7: Α, το είπαμε.
1: Ναι, πες ηλεκτρική.
7: Βάζει πλυντήριο.
2: Μπράβο, μπορεί... μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά.
1: Και πας και βοηθάς μετά,
2: τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Αντώνη, έχεις πάει στο σωστό δρόμο των λαθασμένων απαντήσεων. Αντώνη, μου ρώσκου βάζει μερικά σου. Εχάσες.
1: Γεια σου, Αντώνη. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρία.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε,
2: Μαρία. Πού είσαι?
1: Ψάχνουμε.

0: Κοίτα. Τι κάνετε, καλά εσύ?
1: Είμαστε καλά. Για πες εσύ τι κάνεις όταν βλέπει ο άντρας σου ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
0: Λοιπόν, εντάξει, θα πιάσουμε άλλον άντρα, γιατί αυτός τώρα με βλέπει εδώ πέρα. Αν ήμουνα με άλλον παντρεμένη,
2: ναι,
0: θα έφευγα. Αλλά επειδή δώσατε βοήθεια,
2: ναι,
0: θα κάνω δουλειές. Και συγκεκριμένα θέλετε ποια δουλειά θα έκανα?
1: Ναι.
0: Θα έκανα το μαγείρεμα. Δεν τα χάσανε.
2: Τη επόμενη μέρα το φαγητό, ας πούμε.
1: Ωραία, τι θα έφτιαχνες?
2: Παίζει ρόλο.
0: Ναι. Εσύ θες να ακούς τίποτα? Λοιπόν, θα έφτιαχνα μια πίτα.
1: Μπράβο, Μαρία μου. Μια πίτα. Βεβαίως, Μαρία, πιστεύεις ότι κέρδισες?
0: Θα φάτε μπλοκ, φεύγω, γεια.
1: Δεν έχουν φάει άλλοι και άλλοι μπλοκ. Εμείς θα το φάμε το μπλοκ.
2: Οι πίτες έρχονται με την νίκη.
1: Μπράβο, Μαράκι μου. Μαράκι μου, μπράβο για την ωραία σου την απάντηση. Τουλάχιστον κατάλαβες ότι κάνεις κάτι, μια δουλειά του σπιτιού. Μαρία, ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, ρε Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Το 18% των γυναικών κάνει αυτό το πράγμα όταν ο σύντροφός της βλέπει ποδόσφαιρο.
1: Και ψάχνουμε μια δουλειά του σπιτιού. Έχετε έρθει πάρα πολύ κοντά και εγώ βοήθησα.
2: Ηλεκτρική σκούπα για να του πα τα νεύρα.
1: Μπράβο.
2: Γιατί κάνει θόρυβο, δεν μπορεί να δει. Καλημέρα, yeah. Άννα.
1: Άννα.
2: Βίκη.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Βίκη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούργια παίκτρια.
3: Όχι, έχω ξαναπάρει. Καλή εβδομάδα.
1: Για πάμε να παίξουμε.
3: Okay. Κοίτα, εγώ, Μαράκι, χθες είχα τόσα νεύρα.
2: Ναι.
3: γιατί γινόταν ένας χαμός εδώ στο σπίτι, όπως καταλαβαίνετε.
2: Ναι. Πόσοι μαζευτήκανε?
3: Όχι, οικογένεια είναι. Η οικογένεια ήταν. Ο μικρός και ο μπαμπάς.
2: Α, και έγινε τόσο χαμός.
3: Έγινε χαμός. Δεν μπορούσα να κάνω τις δουλειές μου.
1: Για πάμε να παίξουμε. Εσύ ποια απάντηση θα πεις?
3: Εγώ έχω δύο απαντήσεις, Μαράκι μου. Ήθελα καταρχήν να βγω και το μετάνιωσα με τις φίλες μου.
1: Ναι.
3: Και δεν βγήκα. Και ξεκίνησα, έκανα όλες τις δουλειές του σπίτι.
2: Γενική.
1: Μία θέλει να μου πεις, μία.
3: Μία θέλεις. Εντάξει, έβαλα πλυντήριο φιάτων, πλυντήριο ρούχων και σημάζεψα. Τώρα δεν ξέρω αν πιάνεται σαν απάντηση.
2: Ωραία, πάμε.
1: Πιάνεται σαν πολύ μεγάλη απάντηση. Μία από αυτές τις απαντήσεις μπορείς να μου τη διαλέξεις?
3: Το πλυντήριο ρούχων.
1: Μπράβο, Βίκη.
3: Και άπλωνα.
1: Πλυντήριο ρούχων. Άλλη δουλειά είναι
3: που είναι μαζί αυτά.
1: Όχι, γιατί.
2: Αφού έβγαλε
1: το πλυντήριο. Δεν θα αφήσει για την επόμενη μέρα να τα απλώσει. Εντάξει. Με το πλυντήριο ρούχων. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
3: Ευχαριστώ, Μαράκι μου. Καλημέρα σα. Να είστε καλά. Γεια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βίκη μου. Καλημέρα, Κώστα.
1: Κώστα. Bonjour.
2: Δεν θέλει ο Κώστα να βγει με τίποτα. Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, ψάχνουμε να δούμε, βρε Κατερίνα, τι κάνει το 18% των γυναικών όταν ο δικός της βλέπει μπάλα.
4: Λοιπόν, εγώ προσωπικά θα πήγαινα να ξεσκονίσω μπροστά στην τηλεόραση.
1: Α, καλό, Κατερίνα, τώρα κατάλαβα γιατί. Πολύ καλό.
2: Για να τους πας τα νεύρα, τα κάνει...
1: Ναι, αλλά με ποια απάντηση θα παίξεις?
4: Έχω βάλει σκούπα όμως.
1: Μπράβο, έχεις βάλει σκούπα. Πολύ ωραία η απάντησή σου, Κατερίνα μου. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
2: Δεν πειράζει, βρε Κατερίνα μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Χριστιανά.
1: Έχετε έρθει πολύ κοντά.
2: Χριστιανά. Κώστα.
5: Ναι.
2: Έλα, Κώστα.
5: Καλημέρα.
2: Έλα, ρε Κώστα, τα καταφέραμε.
1: Καλημέρα, έλα, καλώς ήρθες.
5: Πώς πάει?
2: Καλά, πες μας τι κάνει η σύντροφό σου όταν εσύ βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Έλα, Κώστα, μας ακούσαμε.
5: Στηριπίζει το εαυτό της.
1: Μπράβο. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Κώστα μου, έχασε.
2: Παιδιά, ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. Καλημέρα, Σοφία.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σοφία μου. Τι κάνεις εσύ όταν ο δικός σου βλέπει μπάλα?
6: Το έκανα μια φορά και έναν καιρό, όταν ήμουν παντρεμένη.
2: Ναι.
6: Σιδέρωνα.
1: Μπράβο, ρε Σοφία.
2: Πες κάτι άλλο, γιατί το έχουν πει, μωρέ Σοφία.
6: Τόση ώρα στην αιμονή, ρε παιδιά.
1: Μα τι και να κάνουμε, βρε Σοφία.
2: Τι να κάνουμε, ρε Σοφία.
1: Τι να κάνουμε, να μην τους ευχαριστήσουμε όλους.
6: Όλους. Να
1: Σοφία,
6: καλά,
1: δεν πειράζει. Ροσκουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασες.
2: Καλημέρα, Αναστασία.
7: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Bonjour.
7: Εγώ πιστεύω ότι σου γκαλίζει και του λέει μη σηκωθεί. Αν μπει γκολ και θες να πανηγυρίσει.
1: Μείνε πάνω στον καναπέ. Χοροπίδα εκεί πάνω.
2: Πήρα μόνος.
7: Ναι. Αν και δεν ισχύει η δική μου περίπτωση.
1: Αναστασία μου, σφουγγάρισμα, σκούπισμα. Δεν έχει να κάνει με το μαγείρεμα. Δεν έχει να κάνει με το σιμεδέρωμα. Δεν έχει να κάνει. Ρόσκοβας, είναι δικό σου. Έχασε.
2: Κύριε φίλε. Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Ευαγγελία. Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία.
2: Δήμητρα.
8: Δήμητρα, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δήμητρα, καλημέρα. Για πες ρε Δήμητρα μου, τι κάνεις εσύ όταν δικό σου
8: Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα σήμερα, Λοιπόν, μετά όμως θα σας πω το τραγούδι που έγραψα σήμερα, ένα μικρό στίχο που θα κυκλοφορήσει σήμερα, να με θυμάστε. Λοιπόν, όταν ο δικός μου βλέπει αγώνα, επειδή δεν γουστάρω τους αγώνες, φοράω ζαθιέρες και κάνω επίτηδες μπροστά από τη τηλεόραση σε δουλειές, οπότε τον αγώνα τον έχει κερδίσει η Δήμητρα. Δεν υπάρχει αγώνα.
2: Άρα ο δικός σου βάζει γκολάκια.
8: Βάζει γκολάκια και η Δήμητρα δεν θα δει αγώνα.
2: Σου λέει σήμερα φίλε,
8: λοιπόν,
2: αγώνα δεν θα δεις.
8: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
2: Ναι, ρίχτω.
8: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαταράω. Παράσκευη πρωί, τους παίρνω όλους μαζί. Το Σάββατο χορτάτη, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα. Η πιο ωραία διασκευή στρουφάκια που έχω ακούσει. Καλημέρα Παναγιώτα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Παναγιώτα μου. Τι κάνεις εσύ όταν ο σύντροφός σου βλέπει ποδόσφαιρο?
9: Πλένω τα πιάτα.
2: Α, πλένουμε πιάτα.
1: Παναγιώτα, καλώς ήρθες στην παρέα. Συγγνώμη, από το μικρό εγκεφαλικό μόλις επανήλθα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από τη Χαλκίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Παναγιώτα, πιστεύεις. Τι είπες, πλένω τα πιάτα?
2: Ναι.
1: Α, Ρόσκοβα, ένα δικό σου έχασες.
2: Δεν
1: είμαι καλά τώρα, δεν είμαι καλά με
2: ένα
1: το...
2: πλυντήριο δεν έχεις, ρε Παναγιώτα.
1: Ω Θεέ μου, έλα, φυλάκια, φυλάκια.
2: Σιγά, μωρή, σιγά, τι είπε η γυναίκα.
1: Δεν θυμάμαι καν, έχει πατήσει μπλοκ του.
2: Να σου το πω, Δευτέρα κάτι έχω. Χρήστο.
1: Χρήστο. Δεν έχω Χρήστο, πάμε.
2: Ερούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ρούλα μου. Για πες βρε Ρούλα, τι είναι αυτό που κάνει η γυναίκα το δεκατό?
9: Συγγνώμη, αλλά ήμουν σε δουλειά γι' αυτό.
2: Έλα, πες το.
1: Έλα, πες το γρήγορα.
9: Λοιπόν, απλώνουμε ρούχα.
1: Ρόσκουβας, είναι δικό σου. Έχασες γρήγορα στη δουλειά πίσω. Έλα, τσοπ,
2: γεια σου,
1: τσοπ, τσοπ, τσοπ.
2: Κατερίνα.
10: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Τι κάνεις εσύ όταν ο σύντροφος σου βλέπει μπάλα?
10: Θα σου πω μια απάντηση που δεν κάνω. Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω ποτέ. Εγώ μην έκανα τέτοιο, θα έκανα τέτοιο. Θα πω όμως ότι απλώνει και μαζεύει τα ρούχα στην απλώστρα.
1: Πολύ ωραία, άπλωμα των ρούχων στην απλώστρα. Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε!
2: Τέρα Κατερίνα, δεν πειράζει, Βάσο.
1: Φυγέτε από το πλυντήριο, φυγέτε!
10: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, Βάσο μου, για πες βρε Βάσο, τι κάνει το 18% των γυναικών όταν ο σύντροφος της βλέπει μπάλα?
11: Εγώ θα πω, αλλάζω σεντόνια.
1: Βάσο, τι ωραία απάντηση!
11: Αχ, ευχαριστώ.
1: Να σου πω, αλλάζεις μόνο Πέμπτη βράδυ, ας πούμε, Κυριακή βράδυ που έχει αγώνες σεντόνια?
11: Όποτε χρειάζεται.
1: Α, μάλιστα, όποτε χρειάζεται.
2: Ξαρτάται, τι έχει συμβεί πριν από
1: και
2: λίγο.
1: Και βάζεις τα καλά, τα έτσι λίγο πιο σωστά.
11: Βάζω τα μεταξωτά.
2: Ναι, γιατί ρωτάει
1: τον.
2: Ναι, γιατί ρωτάει τώρα τον άντρα της. Πώς τα βλέπεις, κερδίζουμε? Ναι, θα κερδίσουμε σήμερα. Οπότε βάζει μεταξωτά.
11: Ανάλογα, ναι. Αν κερδίζει, βάζω μεταξωτά. Άμα χάσει, βάζω τα βαμβακερά.
1: Άμα χάσει στο 96.
2: Ερωτάει,
11: τα αλλάζω εκείνη την ώρα, δεν είναι τίποτα.
1: Τα αλλάζεις,
2: πώς κάνεις έτσι.
1: Βάσο,
11: άρα
1: η απάντησή σου είναι αλλάζω σεντόνια, κορίτσι μου.
11: Ναι.
1: Θα επιμείνεις με αυτή την απάντηση?
11: Ναι.
1: Μπράβο ρε Βάσο, κέρδισες.
2: Μπάντε ρε Βάσο. Βάζω τα μεταξωτά που λέγεται το τραγούδι. Βάσο μου, σε ευχαριστούμε
11: είδες
2: πάρα πολύ.
11: Τα σεντόνια κάνουν δουλειά τα μεταξωτά.
2: Είδες και γλιστράνε κιόλας.
1: Να λέμε να τις πάρουμε την νίκη πίσω.
11: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Έτσι ρε Βάσο, δώσε πόνο για το θηρίο. 1-0 μας δίνεις μια πολύ ωραία νίκη για να πάει καλά η εβδομάδα και η δικιά μας. Τι έγινε θηρίο μου, τι έγινε θηρίο μου. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα, ε. Τσούζι, τσούζι και πονή.
1: Λόγι Βάσο.
12: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
13: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
14: Μπαλόκα είναι.
13: Πού το ξέρεις?
14: Μου το πει Μέρη.
13: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
14: Και αυτό Παλόκα.
13: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
14: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
13: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
14: Τα πάντα έχει.
13: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
14: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
13: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
14: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
13: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
14: Τηλέφωνο 2221-051-601.
13: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
15: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάν.

Άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Επιπλατηνιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
6: Μόνο Destral δε δούσεις.
5: Αλουμίνιο, σιδηρός.
6: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
5: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
5: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αγγλίας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και πάμε να πιούμε το πρωινό μας το καφεδάκι από τον Αλιμπινίση. Πάμε να πάρουμε τα σφόλια το ειδί μας. Πάμε να πάρουμε την μπουγατσούλα μας, την κρεπούλα μας και την μπαγκέτα που παιδιά βάζεις μέσα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Βάζουμε σαλάμι αέρος, βάζουμε κοτομπουκιά, βάζουμε πατατούλα, τηγανιτή και παίρνεις και το αφέψιμα που επιθυμείς. Μου προκαλεί τα νεύρα μου τα εγκεφαλικά. Όταν δεν μιλάει παιδιά ο συνάδελφος, όλα βαδίζουν καλά. Λοιπόν, στον Αλιμπινίση συμβαίνουν όλα αυτά. Παίρνεις και το ψωμάκι σου, φαρμακίδου 1, στο 22-210-6436. Θα κάνεις την παραγγελία σου.
0: Αμα ένα σου προκαλώ τόσα νεύρα επειδή μιλάω και σε ενοχλώ, μπορούμε να αλλάξουμε ώρες. Να βρισκόμαστε μετά τις 11. Συγγνώμη, γύρισα εγώ ποτέ να πω μου προκαλεί νεύρα.
1: Δεν μιλάω εγώ την ώρα που θες να πει τον χορηγό σου, τη χορηγά σου.
0: Είπε ο άνθρωπος ένα πείμα που λέγαμε στον Ήπιο.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέχασα τι ήθελα να πω.
0: Σιγά, τι έβαλε, αλλά μια αέρο, ένα σάντουιτς έβαλε.
1: Μαγιονέζα έβαλα, θα βάλω τώρα. Και φέτα τυράκι.
0: Πάμε να δούμε θερμοκρασία, παιδιά. Έχουμε 27 με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα για την πόλη τη Χαλκίδα. Βέβαια, τα Windows προειδοποιούν για καταιγίδε.
1: Σήμερα.
0: Αλλά μην δώσετε σημασία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Ανοίγουμε τις γραμμές, παιδιά, με καινούριο, ολοκένουριο ήχο. Έχουμε ένα το μυστικό ήχο Σοκαφέ με 104,8 και 104,8 ευρώ μετρητά. Θα γίνουν δικά σου αν κάνεις τη σωστή μαντεψιά στο μυστικό μας ήχο. Νέος ήχος σήμερα, παιδιά. Αφήνουμε όλα τα αυτά που είχατε στο μυαλό σας και πάμε σε καινούργια πράγματα.
2: Ναι.
1: Για ακούστε πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό? 2-10-300-1048. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Ακούτε τώρα. Πού πάει το μυαλό σας? 2-10-300-1048. Εσένα πάει το μυαλό σου, Μαρία μου, ακούγοντας αυτόν εδώ τον ήχο?
2: Παιδιά, είναι σαν τα μπαλάκια του jackpot που βγαίνουν μέσα από την
1: το
2: μπάλα.
1: Joker, το Joker. Τον παίζεις. Σας έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα η Μαρία. 2-10-300-1048. Ποιος είναι άραγε ο μυστικός ήχος στο Cafe Morning Show? Είπαμε, δεν παίζεις.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και το

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
2: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mr.Phone.gr. Απάντων 37.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
18: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και ολοκένουργος ήχος του Σοκαφέ Morning Show. Τι είναι αυτό άραγε που ψάχνουμε? Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιωργάρα μου, καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα Γιωργάρα μου.
2: Ολυμπιακάρα και ξέρω ψωμί.
1: Έτσι, πανηγυρίζεις χθες το βράδυ?
2: Πανικός.
1: Βγήκες και εσύ στους δρόμους, ε?
2: Όλος ο κόσμος, μόνο εγώ.
1: Έτσι, καλά ξεκινήθηκες. Λοιπόν, Γιώργο μου, πάμε στα δικά μας όμως. Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι αυτό που ψάχνουμε?
2: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι τόρνος.
1: Ο τόρνος.
3: Τόρνος. Τι είναι τούτο?
1: Για εξήγησε ρε Γιώργο στη Μαρία τι είναι ο τόρνος. Αν μπορείς. Ας το καλύτερο να σου εξηγήσω, λέει το offside.
3: Το ξέρω το offside, δεν περιμένω το ξέρω.
1: Δεν είναι ρε Γιωργάρα μου. Δεν πειράζει ρε Γιώργο, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Μαρίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρίνα μου, τι είναι αυτό εδώ? Πού πάει το μυαλό σου όταν το ακούς?
4: Βρες Γιώργο μου, δεν είμαι και πολύ σίγουρη.
1: Έλα, εντάξει. Πες.
4: Νομίζω πως είναι η μηχανή στο σούπερ μάρκετ που κόβει το τυρί.
3: Α!
1: Η μηχανή που κόβει το τυρί.
4: Την πάτησε στη Μαρία και λέει α. Λέει Γιώργο, μην τη βασανίσεις.
1: Όχι, ναι, μακριά μου είναι. Έχουμε μια απόσταση. Η μηχανή που τρίβει το τυρί εννοείς. Ή κόβει τις φέτες.
4: Ναι. Που τρίβει το τυρί.
1: Που τρίβει το τυρί.
4: Έτσι βρίσκει αυτά τα κομματάκια ρε παιδί μου και κάνει έτσι το όρυπο.
1: Δεν είναι ρε Μαρίνα, δεν πειράζει ρε Μαρίνα μου. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048 για ακόμα μια φορά. Καλημέρα Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, τι είναι αυτό που ψάχνουμε? Για πες το.
5: Μήπως είναι αυτά τα μπαλάκια που βάζουν για το τζόκερ μέσα στη συσκευή που γίνεται η κλήρωση?
1: Αυτό που είπε η Μαρία νωρίτερα δηλαδή.
3: Μπράβο.
5: Ακριβώς.
1: Βρε λες να είναι αυτό που είπε η Μαρία. Τα μπαλάκια από το Joker, Jackpot και όλα αυτά τα που κινούνται μέσα στα... στο στρογγυλό αυτό. Βρε Γιώργο, λες η μαντευσία της Μαρίας να σε βοήθησε? Βρε λες να είναι τα μπαλάκια. Δεν είναι.
3: Αλέξανδρε!
1: Δεν είναι ένα Αλέξανδρε, δεν πειράζει. 2-10-300-1048 δηλώνεις μετοχή σου για το μυστικό ήχο Τσόκαφε Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 Μαΐου και Τσακαροδευτέρα.
1: Και φύγαμε να δώσουμε το ραντεβού μας σήμερα, ναι, Τσακαροδευτέρα. Πού άλλο στο αγαπημένο μου μεζεδοπολείο, το σχολαρχείο, όπου θα πάρουμε την ποικιλιάρα, θα πάρουμε μακαρονάδες καρμπονάρες, θα πάρουμε μπιφτέκια γεμιστά τη χάρα, θα πάρουμε παϊδάκι κοτόπουλο και έχουμε ό,τι μπορεί να λαχταρίσει και από ορεκτικά. Σογανάκι τυρί θε.
0: Έχουμε.
1: Τζατζίκι θε. Έχουμε.
0: Αυτό πρέπει να είναι σαγανάκι.
1: Θε. Έχουμε. Τυροκροκέτες με μέλι και σουσάμι θε. Το έχουμε και αυτό. Τζιγκαρντίνι 2 στην παραλία τη Χαλκίδα είναι το σχολαρχείο. Μπορεί να πάρει και τηλέφωνο.
0: Νερό έχουμε.
1: Στο 22. Δεν το χρειαζόμαστε. 22-210-23-289. Κάνει την παραγγελία σου για take away και το απολαμβάνει και στο σπίτι σου.
2: Okay. Good morning, good morning. Thank
0: you. Για να βρούμε τη Μέρη που υπάρχει έρωτα μεγάλο αγάπη τεράστια. Mm-hmm. Πού είσαι βρε Μέρη, δευτεριάτικα. Έχω ετοιμάσει και τραγουδάρα για τη Μέρη. Πάει Μέρη.
1: Δεν πειράζει. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, δεν ξεχνιόμαστε. Σχολιάζουμε τα πάντα στο 697-800-1048. Και σε πολύ λίγο, Γιώργο,
0: ναι,
1: θα σε προετοιμάσω. Oh. Αν έχεις εντάσεις και τσακωμούς στο σπίτι, τι να κάνεις για να σταματήσεις να τους έχεις.
0: Α, δεν έχω, εντάξει.
1: Ρε Γιώργο! Α, Παναγιά μου!
0: Πάει εκεί η Μαρία. Δουλεύεις να λυμπινήσεις τώρα η Μαρία. Πού να το σηκώσω, να την τρέχετε κι εσείς. Πάμε ακόμα ένα.
1: Τρίτο καυτερό.
0: Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνό του και τι θέλει να του πείτε μέσα από το show cafe morning show.
1: Και δεν το σηκώνουνε.
0: Κάντε μου, κάντε μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Είστε κι εσείς από αυτούς τους φίλους οι οποίοι σου λένε καλά, έφτιαξα ένα γλυκό εχθές που είδα στο TikTok. Φανταστικό.
1: Έλει.
0: Δεν έφερες να φάμε όμως. Τα φάγα.
1: Τι
0: μας το λες, αγάπη μου. Άμα είναι να πεις ότι έφτιαξε ένα γλυκό, φέρτο να το δοκιμάσουμε κιόλας.
1: Δεν υπήρχε άλλο. Βέβαια. Έφτιαξα δύο κρέπες, παιδιά.
0: Έχω καταλάβει τι μου σερβίρει κάθε φορά που μου λέει σου έχω φέρει κάτι να φας.
1: Ό,τι περισσεύει.
0: Ό,τι είναι αποτυχία. Ότι είναι επιτυχία, τρώγεται.
1: Δεν σε μπορώ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, παιδιά. Και αν στο σπίτι σας υπάρχουν εντάσεις, νεύρα ή συχνή τσακωμή, θα κάνετε κάτι το οποίο το διάβασα στο TikTok. Είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Ησυχία.
1: Πάμε να το δοκιμάσουμε.
0: Γιατί λέω κάτι κακό, όταν υπάρχει ένταση καυγά, κάτι και από τι δύο πλευρέ, λίγο
1: όχι,
0: ησυχία.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Ανάσες.
1: Η κυρία Θεανό στο TikTok λέει μικρές έτσι συμβουλές για το τι να κάνεις. Μικρά έτσι. Θυμάστε που είχαμε κάτι για τροσόφια τη γιαγιά από τη Μικρασία που έλεγε αν έχεις πονόλεμο, θα κάνεις τσάι με, ξέρω εγώ, με μαστίχα
0: χαρτί.
1: Μπράβο. Η κυρία Θεανό λοιπόν λέει, βάλε μέσα στη σκούπα σου την ηλεκτρική σταγόνες.
0: Βάλε ένα βλήμα, λέει. Σημάδευσε το σύντροφο
1: Γιώργο.
0: Και ρίχνου μπαμ.
1: Γιώργο. Λοιπόν, σε ένα μικρό βαμβάκι ρίχνουμε λίγες σταγόνες λεμόνι και λίγα κομμάτια χοντρού αλατιού Ιμαλαΐων.
0: Μάγια. Μάγια θα κάνουμε.
1: Όχι. Λοιπόν, σε αυτή στη σκούπα, εκεί που υπάρχει η θηκούλα, το αφήνεις εκεί μέσα, αρχίζει αυτό να ρουφάει και το λεμόνι λέει, συμβολίζει τον καθαρισμό, τη φρεσκάδα.
0: Έχουμε πλακωθεί στα πινελίγια. Και του πει άλλη. Μισό λεπτό. Να ανάψω τη σκούπα, να αρχίσει να ρουφάει. Τι να ρουφάει, τον καυγά.
1: Και απομακρύνουμε τη βαριά ενέργεια.

0: Και αρχίζεις και σκοπίζεις. Δεν ξέρω αν πιάσει, αλλά την επόμενη φορά που εμείς στο σπίτι θα μαλώσουμε και θέλω να φύγει η ένταση και ο τσακωμός, θα βάλω τη σκούπα μου, ρε.
1: Όλη η γειτονιά.
0: Άμα χαλάσει η Dyson, άμα χαλάσει η Dyson, θα το πάω στην κυρία Θεανό.
1: Παιδιά, βλέπω την γειτονιά να ακούγονται ηλεκτρικές σκούπες τα απόγευμα μόνες τους. Να ρουφάνε τον αέρα. Εγώ το δεν έχω φανταστεί.
0: Θα μπορούσε να το κάνεις.
1: Εγώ να βάλω.
0: Να το δοκιμάσεις. Ναι, γιατί τι θα πας να βάλω εγώ σκούπα.
1: Εγώ, μα δεν τσακώνομαι εγώ.
0: Εσύ άμα έχει όρεξη να τσακωθεί η γυναίκα σου.
1: Πάει να βρει ένα να τσακωθεί. Εγώ δεν θέλω να τσακωθώ. Εγώ στον καυγά είμαι χειρότερος. Όταν ξέρω ότι έχεις νεύρα και ψήνεσαι, τρώγεσαι ρε παιδί μου με τα ρούχα σου, δεν θα βρεις εμένα αντίπαλο να ξεσπάσεις. Βρες κάποιον άλλον. Πάρ την αδελφή σου, πάρ τον αδελφό σου, πάρ τη μάνα σου, πάρ ποιον θες. Δεν είμαι εγώ ιδανικός για.
0: Δεν μ' αρέσει εσύ. Θα πρέπει να μαλώσουμε λίγο και μετά να γίνουν όλα τα καλά, τα ωραία.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Είσαι τώρα με τον σύντροφό σου.
0: Ναι.
1: Και πλακώνεστε, ρε παιδί μου, στα πινελίκια. Έχετε μια αρκετή ένταση μέσα.
0: Mm.
1: Τι θα του πει, μισό λεπτό να βάλω σκούπα.
0: Όχι, τελειώνουμε τον καυγά. Σταματάω, αποχωρώ. Ετοιμάζω τη σκούπα και έρχομαι.
1: Σταματάει τον καυγά και βάζει σκούπα.
0: Τσακ.
1: Και ένα καυγά ακόμα γιατί κάνει φασαρία η σκούπα.
0: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Κάτσε αγάπη μου. Να σου ρουφήξω λίγο το κακαπνεύματα από πάνω σου.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει μπει κάποιο άλλο κακοπνεύμα, μία τρίτη εθέρια ύπαρξη και να τη διώξω με το αλάτι και το λεμόνι.
1: Αυτό περιμένεις εσύ να πει.
0: Ρε να σου πω, δεν μπορώ ρε φίλε άλλο μαζί σου.
1: Έχει γκόμενα ο άντρας σου. Αλάτι και λεμόνι. Και εξαφανίστηκε.
0: Πούπα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμα σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
3: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
3: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλεκτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεκτάρει. Δεν θα με βλεκτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
3: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
3: Από Δευτέρα 25 Μαΐου στον Σοκ FM 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε καθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο μου στελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
15: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
15: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
16: Gadget experts, ρε παιδιά.
17: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
18: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
19: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
3: Wake up. Σοκαφέ Morning Show.

0: από τώρα, χαζεύω λίγο τον καιρό και δίνει βροχές και κατεχίδες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα παραμείνω στα δικά μου. Δεν θα βρέξει, δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Ετοιμαστείτε για ένα καλό καιρό σήμερα με 27 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο ξεκινάμε την άνοδο της θερμοκρασίας. Θυμάστε που σας είπα την Πέμπτη, από Πέμπτη και μετά θα έχουμε 35.
1: Αύριο είναι Τρίτη.
0: Λέω από την Πέμπτη, σας είπα νωρίτερα ότι πάμε στα 35. Τώρα δίνει και βροχές.
1: Καλά, θα σας πω το μυστικό. Κάθε βράδυ το χορό της βροχής στο μπαλκόνι.
0: Τι πρέπει να φοράμε?
1: Α, τίποτα.
0: Τίποτα, γυμνή. Εγώ, τι ώρα? Να δω τι ώρα βγω στο μπαλκόνι.
1: Είμαι στο πίσω, δεν με βλέπεις. Είμαι στο πίσω.
0: Μα βγήκα μια γειτονιά. Τι πρέπει να δω εσένα, δεν υπάρχουν άλλες στην γειτονιά να δω?
1: Γιώργο, προχώρα.
0: Παρακαλείτε, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πολύ. Ανακοίνωση.
2: Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
0: Παρακαλούνται σήμερα από τις 8 με 9. Κινητόν, αν μπορεί να είμαι μόνος. Βγείτε στη γειτονιά γυμνή και χορεύτε το χορό της βροχής.
1: Δεν σε μπορώ, παιδάκι μου, δεν σε μπορώ.
0: Εγώ, εσύ βγαίνεις να τραγουδάς γυμνή, να τραγουδάς. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη, παιδιά, με 27 σήμερα με ηλιοφάνεια και η Αθήνα πάμε 28-29 με ένα λιάκο να με το συμπάθειο. Και τι ξεκινάνε, παιδιά, από σήμερα το απόγευμα 5 με 8, τι έρχεται στο Σοκ FM 104,8.
1: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
3: Ελένη Φουρλή.
1: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
1: Δεν σου λέω.
3: Α, κάνε πέντε τότε από το story.
4: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
5: Σοκ FM απογεύματα.
1: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
3: Δεν πας καλά, σε μένα το λες.
1: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
6: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
3: Καλή, και εγώ δεν θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
7: Άνοιξε την ένταση.
4: Σοκ. Απογεύματα.
8: Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
1: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
8: Από Δευτέρα 25 Μαΐου στον Σοκ FM 104,8.
0: Και τα απογεύματά μας, παιδιά, θα είναι υπέροχα, θα είναι μοναδικά. 5 με 8 σήμερα κάνουμε πρεμιέρα.
1: Έχουμε οπότε... πρεμιέρα σήμερα.
0: Οπότε μαζευτείτε, Ελένη Φούρλη, Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος θα είναι μαζί σας κάθε απόγευμα 5 με 8 και νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσετε αυτό το απογευματινό με τίποτα.
1: Εγώ θα είμαι συντονισμένη πάντως κάθε μέρα.
0: Εγώ θα είμαι εδώ.
1: Δευτέρα με. Γιατί καλέ, θα κάνεις την Τρίτη?
0: Εδώ στο στούντιο εννοώ. Να.
1: Είσαι κι εσύ.
0: Ε, δεν θα είμαι εγώ με τα παιδιά πρώτη μέρα εδώ να τους βλέπω από το παραθύρι.
1: Α, με το παραθύρι, νόμιζα θα σε βγάλουμε εκεί αέρα στο τρίτο
0: τομέα. Όχι, ρε πουλάκι μου, θα είμαι εδώ.
1: Εδώ πέρα. Ε, τότε θα είμαι κι εγώ εδώ να πάνε όλα δεξιά.
0: Κατάλαβα.
1: Να στείλουμε θετική ενέργεια.
0: Θα το κόψουν πριν ακόμα αργήσει.
1: Γιώργο.
0: Κάτσε σπίτι σου.
1: Παρακαλώ.
4: 3, 2, 1, πάμε.

0: Αφού έχουμε σεξόμετρο, τι να κάνουμε τώρα. Ποιος τα λέει αυτά. Ποιος τα λέει αυτά, πείτε μου τώρα, παιδιά.
1: Καλή, λοιπόν. Πού τα ξέρετε, κλειστά τα είχαμε τα μικρόφωνα. Τι μας ακούσατε. Ω, τι βλακίες παίζει να είπαμε. Τι είπαμε.
0: Τίποτα.
1: Α.
0: Δεν είπαμε τίποτα. Τώρα θα πούμε, παιδιά. Ετοιμαστείτε να στείλετε μηνύματα. Λοιπόν, μία που λέγαμε για ομάδες νωρίτερα και συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό και όλα τα σχετικά που έχουν γίνει και τα πανηγύρια εχθές. Ναι. Ερχόμαστε να σας πούμε, παιδιά, τι ομάδα είστε, πόσο καλό σεξ κάνετε.
1: Ανάλογα με την ομάδα που είμαστε, αν κάνουν καλό σεξ.
0: Μπράβο, είσαι Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Αεξής, είσαι Παοξής, τι είσαι.
1: Άρα στέλνουμε την ομάδα του συντρόφου μας.
0: 697-800-1048. Τι ομάδα είσαι, να σου πω πόσο καλό σεξ κάνεις.
1: Μάλιστα. Το ίδιο κάνει ένας άντρας και μια γυναίκα που είναι, ας πούμε, ΑΕΚ.
0: Ναι, ρε, εντάξει, τώρα τι θες να κάνουμε. Άλλο άντρας, άλλο γυναίκα.
1: Εντάξει, παιδί μου, ρωτάω, με συγχωρείς κιόλας.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι.
1: Εγώ είμαι ΑΕΚ στο
0: ποδόσφαιρο. Αεξού. Βασιλική, εσύ τι ομάδα είσαι.
2: Σε ποδόσφαιρο τίποτα. Στον μπάσκετ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Κουλό. Ωραία, Παναθηναϊκό. Ωραία, 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Τι ομάδα είσαι και θα σου πω εγώ μετά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη πόσο καλό σεξ κάνεις. Ανάλογα. Πολλοί ίσως αλλάξουν ομάδα.

0: νύχτα.
1: Άμα θέλετε να πάρει φωτιά η νύχτα σας,
0: ναι,
1: βρείτε έναν φίλαθλο, ο οποίος είναι μια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Οι άλλοι τι θα κάνουνε?
1: Λοιπόν, να αλλάξουν ομάδα.
0: Άντε ρε,
1: εγώ θα σας πω, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πώς είναι στο κρεβάτι αυτά τα αγόρια.
0: Πες μου σε παρακαλώ, ποιος ελάδωσε. Άμα καταλήξεις και πεις μόνο μία ομάδα, θα ξέρουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, επειδή εγώ δεν ασχολούμαι, οπότε είμαι και αντικειμενικός αυτό. Λέω για εσάς τα κορίτσια, αν έχετε έναν εξυπηχή και σας αρέσει το πώς λειτουργεί ένας Παναθηναϊκάκιας, μπορεί να αλλάξει ομάδα ο σύντροφός σου ή να βρεις ένα Παναθηναϊκό.
0: Ελάχιστο και Παναγία.
1: Ή το ανάποδο. Έχεις τώρα σύντροφός σου Ολυμπιακάκια και δεις ότι ο ΠΑΟΚΖΙΣ είναι πιο καλό στο κρεβάτι. Είναι θέμα γούστου.
0: Για πες ποιος κάνει καλύτερο κρεβάτι, λοιπόν. Κανόνισα, άμα δεν πει στην ΑΕΚ, θα αρχίσουμε εδώ πέρα να χτυπάμε.
1: Θα ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό λόγω της ημέρας.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: χαρακτηρίζεσαι από πάθος, ένταση, έντονη επιθυμία για την νίκη, να το βάλεις στον γκολ. Θες την κυριαρχία, να έχεις το πάνω χέρι. Θεωρείται διεκδικητικός.
0: Ναι.
1: Του αρέσει να το παίρνει όπως και να έχει. Και συχνά,
0: ναι,
1: αναζητά ένα θεαματικό αποτέλεσμα.
0: Απλά είναι γρήγορο.
1: Τώρα από όλο αυτό εσύ αυτό κατάλαβες, ότι είναι τρέλια. Συγγνώμη, είπα 10 πράγματα ο άνθρωπος. Είπα, είναι έντονο. Έχει πάθος, έχει επιθυμία.
0: Να το μετρήσουμε στο σάκι σαν.
1: Θέλει πάντα να κερδίζει.
0: Ποσότητα.
1: Άρα δίνει τον καλύτερο του εαυτό γιατί θέλει πάντα να κερδίζει. Θέλει θεαματικό αποτέλεσμα.
0: Μα πόσο δύσκολο είναι στα 3 λεπτά να δώσει τον καλύτερο σου εαυτό.
1: Να δει πυροτεχνήματα οι άλλοι με έναν Ολυμπιακάκια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Λογοβόλ, προχώρα.
1: Καταλάβαμε ότι η Μαρία από Ολυμπιακό τρελευτό.
0: Προχώρα, Γιώργο.
1: Πάω στα πάω και μα, στα φιλαράκια μα, πάμε στου Παναθηναϊκού. Διακρίνεται και το στυλ. Δεν είναι έτσι.
0: Είναι λίγο ατσούμπαλι.
1: Φορά παρτ. Ω, δεν είναι, δεν είναι. Δεν
0: είναι.
1: Διακρίνεται για το στυλ, την κομψότητα, την ευρωπαϊκή του φινέτσα, ο Παναθηναϊκός. Προσεγγίζει στο σεξ με στρατηγική, δεν πάει βούρσο πατσά.
0: Θέλει,
1: θέλει ρομαντισμό, προσοχή και προσέχει την κάθε λεπτομέρεια.
0: Έκανα άλλα τι. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει. Πώς τον έχεις τον Παναθηναϊκό στο μυαλό σου?
0: Γλυκανάλατο. Πολύ, πολύ.
1: Είπα εγώ πουθενά γλυκανάλατο.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε από αυτά που λες.
1: Προσεγγίζει με στρατηγική, ρομαντισμό, κομψότητα. Είναι γλυκανάλατο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εσύ τι μπεντατζή θες, λοιπόν. πάμε στους φίλους τους αεξίδες τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν είσαι αεξής, το σεξ σου είναι. Βασίζεται στο συνέστημα. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, σου αρέσει η παράδοση και.
0: Παράδοση.
1: Η παράδοση.
0: Δηλαδή.
1: Είναι παραδοσιακός τύπος.
0: Όπως.
1: Είναι αποστολικά. Τέλος. Μία στάση αυτή μάθαμε. Δημιουργικότητα όχι τόσο πολύ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αγαπάει, αλλά είναι παραδοσιακός τύπος.
0: Δεν έχεις. Μάλλον δεν έχεις υπάρξει.
1: Ο οπαδός της ΑΕΚ συχνά συνδυάζει την τέχνη με την ένταση. Και την νίκη με την ένταση. Δηλαδή κέρδισε η ομάδα του. Δεν υπόνο. Δεν κέρδισε η ομάδα του.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Δεν έχουμε άμα χάσουμε.
1: Μόνο σε περίπτωση νίκης της ομάδας του προσφέρει γεμάτη εμπειρίες νύχτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο τότε. Τις υπόλοιπες μέρες είναι.
0: Έχει ο
1: αεξής
0: και ποιότητα και ποσότητα.
1: Α, στον αεξή από αυτά που είπα.
0: Έχεις δει το γήπεδό μας το καινούριο. Να ένας αητός με το συμπάθειο.
1: Από άλλο πουλί δεν βλέπετε. Δείτε ένα στη Φιλαδέλφεια.
0: Να σου πω, με έχεις.
1: Κάτσε, έχω κι άλλο πουλί. Περίμενε. Έχω κι άλλο πουλί. Είναι το πουλί του ΠΑΟΚ. Δεν θα αφήσω τον ΠΑΟΚ παραπονεμένο τώρα.
0: Πες.
1: Αφήσαμε τα δυο πουλιά για το τέλος.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, τώρα αν είσαι με ΠΑΟΚΖΙ, εντάξει.
0: Αυτός είναι ο τσούμπαλος.
1: Σφυρίζει από δυναμισμό από μακριά. Φαίνεται ότι θα περάσει καλά μαζί του.
0: Δηλαδή.
1: Είναι μάχημος, ρε παιδί μου. Θα σε βάλει κάτω και θα πει στον Δεσπότη Παναγιώτη.
0: Τι είναι ο Φλίνστον με το ρόπαλο.
1: Θέλει να σε βάλει κάτω και να έχει σίγουρα οργασμό. Δεν θα σε αφήσει έτσι αν δεν καταφέρει να έρθει στην κορύφωση. Ο ΠΑΟΚΖΙΣ, η ερωτική του προσέγγιση είναι εκρηκτική, αυθόρμητη. Χαρακτηρίζεται με αστήρευτη ενέργεια και δίνει πόνο. Δεν σταματάει, ρε παιδί μου. Σ' αρέσει, αγάπη μου, ναι. Κι άλλο. Σ' αρέσει, ναι. Κι άλλο.
0: Τον πλήρωσε καλέ.
1: Τι.
0: Κυρί.
1: Οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ δίνουν πόνο ασταμάτητο.
0: Και να ρωτήσω λίγο, επειδή έχουμε και κόσμο που μας έχει στείλει τον Άρη.
1: Και να σας πω κάτι.
0: Τον Άρη θέλουμε.
1: Κάποτε κάνατε. Κάποτε
0: Γιώργο!
1: Κάνατε.
0: Γιώργο!
1: Και από έγκυρο site. Marie Claire.

0: έχω κάτι χιλάρες τώρα, παιδιά, χάνετε.
1: Σε μια λάμψη, ρε παιδί μου, δώσε... με το
0: lip gloss.
2: Έλα, πάμε.
0: Ουλαρινανικό.
2: Ή αλουρονικό.
0: Ή αλουρονικό. Έχω κι εγώ πρισμένα χιλάκια. Ελάτε να σας δώσω πολλά φυλάκια διβών 53. Θα με δω μέχρι τις μία.
1: Να σου πω κάτι. Βγάλτε την μια φωτογραφία, παρακαλώ, εδώ το production. Βγάλτε την μια φωτογραφία να δείτε λίγο πόσο. Τι λάμψη της έδωσε, καλέ, το χείλος. Έπρεπε να βάθετε. Μισές δουλειές κάνω.
0: Εγώ βάζω μόνο βούτυρο κακάο.
1: Ναι, δεν φαίνεται. Λοιπόν. Σκασμένα είναι όλα.
0: Τι να κάνω, ρε μαράκι, εγώ είχα δουλειά Σαββατοκύριακο και στέγνωσα γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα σε έλαμψα. Λοιπόν, πριν μας πεις το οτιδήποτε, ναι, θέλω να μου πεις την άποψή σου για το τι ομάδα έχει ο δικός σου ο πρώην, άμα έχεις δοκιμάσει λοιπόν κάποιους Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, και να μας πεις την άποψή
0: εγώ,
1: σου.
0: Εγώ, αγόρια, θα σας πω το εξής. Ψάχνω έναν άντρα,
1: ναι,
0: που να είναι στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Στο πόλο.
1: Στο μπάσκετ Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν με πειράζει. Και
1: τώρα πήραμε την κούπα, ρε.
0: Και τι σε πειράζει, εσένα, στο κρεβάτι μου είσαι.
1: Πάσω, πάσω.
0: Στο πόλο ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και να πάω ξυγκόμενο.
1: Πρόχωρε.
0: Λοιπόν, δεν πρόσεξες όμως, πήρα τα χυλάκια μου και τα γυαλάκια μου.
1: Ναι.
0: Optics Poly Canary 7, έχω πάρει δύο ζευγάρια για γυαλιά, ένα ροζ και ένα κίτρινο, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι να βγούμε έξω στο λιάκο και να κλέψουμε ματιές και να κλέψουμε καρδιές από τους Ολυμπιακάκηδες, Παναθηναϊκάκηδες, Αεξίδες και Άρη. Και τον Άρη, ξέχασα τον Άρη. Πού είναι ο φίλος μας ο Άρης?
1: Ο Άρης, ο Πέτρος, πρώτη φορά. Καινούριος ακροατής, κοίτα με τον διώξεις τώρα.
0: Πέτρο μου, πολύ ωραίο χαμόγελο έχεις στο Viber. Θεσσαλονίκη, έρχομαι σε δύο εβδομάδες.
1: Θεσσαλονίκη!
0: Έρχομαι σε δύο εβδομάδες, κανόνης, αγόρι μου. Όμορφο να έχεις και ωραίους φίλους, έτσι. Λοιπόν, και να δούμε όλο τον Άρη, να με πας και στο γήπεδο. Κανάρι 7, κανάρι 7 βαθιά βλήδος θα βρείτε το Optics Poly, γιατί θέλετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη να δείτε αγόρια, εξίδες και παοξίδες και Ολυμπιακάκηδες. 22-210-33-251. Λοιπόν, εύχομαι, Μαρία μου, εσύ να, με τον εξή σου να περνάς ωραία.
1: Πάω όταν περνάει και εκείνος καλά.
0: Θα ήθελα να μου πούν τα κορίτσια να στείλετε μήνυμα στο 697-800-1048 με τις εμπειρίες που έχετε μέχρι σήμερα.
1: Ναι, για πες.
0: Ποιος πρώην σύντροφος ή νυν ήταν ο καλύτερος, τι ομάδα ήταν? Με το χέρι στην καρδιά.
1: Με το χέρι στην καρδιά κανονίζω.
0: Εσύ Θεσσαλονικιά σίγουρα έχεις παουγκζή.
1: Ω!
0: Σιγά μα, δεν είπαμε, πήρες όλο τον παουγκ. Ένα παουγκζή
1: είπαμε. Γεωργίτσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αυτή πνίγει και λες και πήρε την ομάδα.
1: Γιώργο, Γεωργίτσα.
0: Αγγέλη.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Οχ, έσπασε η οθόνη!
7: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Avaton 37. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
11: Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Γιώργος και Μαρία.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Δευτέρα, Τσακαρό, Δευτέρα 25 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρπελιάς.
0: Και το σεξόμετρο είναι εδώ που λέγαμε νωρίτερα και τα ακούσατε λίγοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα ζώδια και το σεξόμετρο. Πόσο σεξ είναι τα ζώδια, και θέλω να λέω εγώ, θα λέω το ζώδιο και το ποσοστό, να μου λες αν ισχύει ή όχι.
1: Μάλιστα, unisex.
0: Ναι, unisex. Ωραία. Γιατί με τις ομάδες πριν είχες άλλες οπτικές για κάθε ομάδα.
1: Έχω
0: και το κρεβάτι.
1: Οπτικές, μα είμαι ένας άνθρωπος πλέον που οπότε είναι κατασταλαγμένος στο τι του αρέσει.
0: Και επειδή είσαι έμπειρη γυναίκα.
1: Γιώργο.
0: Θα ρωτάω και θα απαντάς, εντάξει.
1: Είμαστε ένα βήμα πριν χάσει τη ζωή σου. Προχώρα.
0: Πολύ ωραία. Κρυαράκια. Το σεξόμετρο του κρυού βαράει στο 75%.
1: Mm-hmm.
0: Σε βάζει κάτω και σου αλλάζει τα πετρέλαια. Είτε γυναίκα είτε άντρας.
1: Ναι.
0: Πώς τον κόβεις?
1: Βιάζεται.
0: Βιαστικός ο κρυός.
1: Όποιος βιάζεται σκοντάφτη.
0: Βάλε
1: και
0: παύλα
1: κρυός.
0: Βιαστικός.
1: Βιαστικός.
0: Τα έχουμε ατάκα στο κάθε ζώδιο. Ταύρος. Τα ταυράκια από την άλλη, παιδιά, δίνουν πόνο. Ακόμα δεν είπα το ποσοστό.
1: Ταύρος, παίρνεις το ταύρος. Πολύ πεισματάρης. Μη δικόκινο, ρε παιδί μου. Άντε, είδαμε, ήρθαμε, τελειώσαμε.
0: Είναι στο σεξόμετρο του βαρά 97%.
1: Ποιος καλεί ο ταύρος? Τι λες?
0: Ένα φίλο που έχω ταύρο δεν αφήνει θηλυκή γάτα.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Αφού είναι φίλος μου.
1: Όχι, όχι, είναι πεισματάρης και είναι και ξεροκέφαλος.
0: Στο κρεβάτι λέμε.
1: Ναι, ρε, πεισματάρης και ξεροκέφαλος. Δε, θέλω εγώ κάτι άλλο, εκείνο το πει, όχι, θα κάνουμε αυτό που θέλω εγώ.
0: Α, dog style εσύ, ιεραποστολικό αυτός.
1: Δεν ξέρω τι μου λες
0: στο
1: τώρα.
0: Στο μπαλκόνι αυτός.
1: Στην κουζίνα εγώ.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε. Πάμε στα διδυμάκια που είναι μικρό ποσοστό, αλλά υποσχόμενα πάρα πολλά. Είναι στο 47%.
1: Μπράβο, είναι αλλού, αλλού είναι το κεφάλι μου, αλλού βρίσκομαι εγώ.
0: Είναι γιατί σπάει τώρα δίδυμη. Είναι δύο τώρα, σου λέει. Με ποιον θα κάνω σεξ σήμερα, με τον ένα ή με τον άλλο?
1: Ναι.
0: Μπερδεύονται λίγο. Ο καρκίνος από την άλλη δίνει λίγο πόνο. Πάει στο 70%.
1: Ο καρκίνος είναι εύκολο, παιδιά, να βάλει τα κλάματα.
0: Μετά το
1: κλαίει
0: σεξ.
1: Πολύ εύκολα ο καρκίνος. Είναι ένα από τα αρνητικά που δεν μου αρέσει καθόλου σε αυτό το ζώδιο. Απόψη μου τώρα, βέβαια, από τον κόσμο που έχω γνωρίσει.
0: Έχεις πάει έναν άνθρωπο ο οποίος μετά το σεξ εκλαιγέ?
1: Όχι, από.
0: Ερώτηση κάνω. Δηλαδή, είδα τα κλάματα, Παναγία μου, λέει, ήταν αυτό. Έζησα.
1: Καρκινάκια εύκολα πολύ κλαίτε, είτε από συγκίνηση είτε από την ολοκλήρωση. Κλαίνε, εύκολα.
0: Έλα, ρε.
1: Έλαμε. Όχι εγώ από ιστορίες που γνωρίζω και πάλι θα πω.
0: Το λέω, τον αφήνω για το τέλος. Πάμε στα παρθενάκια που. Εντάξει. 15%. Εντάξει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δεν θα έχει
0: είναι
1: πολύ
0: με τον ντετόλ στο χέρι τώρα να καθαρίσει κομμωδίνα και αυτά. Έχει ξενερώσει μέχρι να πέσει.
1: Δεν είναι τον ντετόλ στο χέρι. Είναι κατευθείαν ντουζ. Μόλις γίνει το τέτοιο. Έχει πρόβλημα, παιδιά, ο Παρθένος. Ο Παρθένος
0: δεν αυτό να κάνει ντουζ.
1: Στο δευτερόλεπτο δεν θέλει την αγκαλίτσα.
0: Όχι,
1: θέλω να
0: αγκαλίτσα,
1: πάω
0: ρε,
1: να πληθώ.
0: Έχω οροσκόπο Παρθένο. Και εγώ με το που. Ντουζάκι γρήγορα, έλα.
1: Ντουζάκι, κάτσε να κάνουμε μια αγκαλιά, ρε παιδί μου.
0: Μια αγκαλιά, ρε, πρέπει να πάω σπίτι μου.
1: Εγώ σας λέω να ξέρετε πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού.
0: Γιατί μιλάει η
1: εμπειρία. Έχω καθίσει πολύ και έχω ψάξει.
0: Και με το 12 ζώδια. Ζυγουλάκια.
1: Να σου πω.
0: Ζυγουλάκια.
1: Ζυγουλάκια θα σε χτυπήσω εγώ.
0: Η ζυγή μόλις το σεξόμετρό τους βαράει στο 20%.
1: Δεν μ' αρέσει ο ζυγός.
0: Γιατί?
1: Γενικότερα σαν ζώδιο.
0: Δεν σ' αρέσει, ε. Είχε σχέση ποτέ με ζυγό?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
1: Όχι. Δεν είχα. Ο ζυγός, ξέρεις το μέγα αρνητικό του. Είναι επιφανειακός, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος.
0: Όχι, ρε, ο ζυγός.
1: Πολύ,
0: ρε
1: παιδί μου. Δεν θα μπει μέσα να εντρυφήσει, να σε ρωτήσει.
0: Ο ζυγός.
1: Πώς θέλεις, τι θέλεις, μπορώ να στο δώσω.
0: Ο καλύτερος διπλωμάτης όλων είναι σου και κάνει το μυαλό μελέτα.
1: Άρα επιφανειακός, κατάλαβες.
0: Σκορπιό τον αφήνω προτελευταίο. Πάμε στον τοξότη που δίνει ένα 65%. Είναι ωραίος, τίμιος, περιπετειώδης και του αρέσει να δοκιμάζει και καινούργια πράγματα. Στο σεξόμετρό του βαράει 65%.
1: Ναι.
0: Τι με κοιτάς έτσι?
1: Δεν έχω άποψη.
0: Δεν έχουμε. Με εγώ καιρό.
1: Αδιάφορος, παιδιά, ο τοξότης.
0: Με εγώ καιρό.
1: Εγώ καιρός.
0: Ένα 30% βαράει το σεξόμετρό του.
1: Πολύ σοβαροφανής, κατάλαβε. Mm. Σου λέει ότι εγώ θα σου δώσω τα πάντα και στο τέλος δεν δίνει και τίποτα. Δεν ξέρω. Από,
0: σούφιο, ε?
1: Από προσωπική εμπειρία, από εμπειρίες φίλων.
0: Ξεκινάει από προσωπική εμπειρία και μετά λέει φίλων. Ο υδροχός δυστυχώς.
1: Συχρότητα κρύο.
0: 1%.
1: Βλέπεις.
0: 1% ξενέρα ίδια.
1: Την ακούτε την Μπούτσικα, να την ακούτε την Μπούτσικα.
0: Μάνα μου και παιδιά έκανε. Τώρα πόσο ξενέρο τι ήταν.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και ο παρτενέρ. Δηλαδή,
0: ζυγός
1: άμα...
0: που τον έβγαλε χάλια.
1: Μπαμπά. Πατερούλη.
0: Δηλαδή μου έβγαλε χάλια και τον πατέρα και την μάνα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά είναι δύο. Μήπως από την.
0: Το πήραμε εγώ με τον αδερφό μου.
1: Επιφανειακότητα και την ψυχρότητα δημιουργούνται δύο καρτελάκια υπέροχα.
0: Δεν το σώνεις με τίποτα. Πάμε στον ιχθύ που δίνει το παραμυθένιο του 88% στο σεξόμετρό του. Δίνει πόνο.
1: Μες στο παραμύθι ζει. Νομίζει ότι όλα είναι ζουμπούλια και μαργαριτάρια. Βγες από εκεί πέρα.
0: Με ποιον ιχθύ είχες πάει?
1: Η σταχτοπούτα.
0: Είχες ιχθύ στη ζωή σου?
1: Ναι.
0: Δεν σε είχε πλακώσει το παραμύθι, στο τέτοιο.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Θα είσαι στεχοπούλα.
0: Ρομαντικά και τέτοια.
1: Παπάντζες.
0: Παπάντζες,
1: μακριά από ψάρια.
0: Πάμε στο λιονταράκι. Πρώτα τελευταίο το κάνω το λιοντάρι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερο ζώδιο για το ερωτικό κομμάτι από τους γλέοντες. Όχι σχέση. Α, μην μπερδευτούμε λίγο.
0: Ναι, όχι σχέση.
1: Στο ερωτικό
0: που
1: κομμάτι,
0: τον έρωτα.
1: Γιατί οι άντρες, παιδιά, οι λέοντες είναι και λίγο άλλα σου λένε, άλλα σου σφυρίζουν. Αλλά ερωτικό θα πω ότι τα λιοντάρια.
0: Τα λιοντάρια
1: όχι να το μπερδευτώ.
0: Είναι 50%.
1: 50%.
0: 50%. Είναι. Μέτρια τα πράγματα.
1: Μέτρια.
0: Ούτε θα δώσει πόνο.
1: Είπε στο λιοντάρι, μέτριο.
0: Ούτε δεν θα δώσει. Δεν
1: έχεις τα ακούσει πως βρυχάτε ένα λιοντάρι, ρε Γιώργο?
0: Όχι.
1: Έχεις ακούσει.
0: Έτσι κάνεις όταν κάνεις σεξ. Τον έβεται. Αφού τον έβαγε.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε.
0: Το δίνει 50%. Τα λιονταράκια δεν δίνουν το 100%. Τι να κάνω εγώ τώρα,
1: του
0: αλλάξω. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Με λιονταρίνα είσαι παντρεμένο, δηλαδή δεν μπορεί να με το φέρει.
0: Τι σου είπε κανεί ότι πρέπει να είναι 100%.
1: 100% όχι, αλλά 120% δεν δέχομαι λιγότερο.
0: Σιγά. Και πάμε ρε παιδιά και στο Σκορπιό. Τελευταίο ζωδιάκι. Το ζώδιο που το σεξόμετρό του τα σπάει τα κοντέρ. Και σα το διαβάζω πώ ακριβώ είναι. Δεν βάζω δικά μου.
1: Δεν έγραψα εγώ την έρευνα.
0: Όχι, όχι, στο σταυρό που σα κάνω. Είναι ζώδια σήμερα.gr. Ορίστε, για να μην νομίζετε ότι λέω εγώ παπαρολογίες. Λοιπόν, Σκορπιός.
1: Ναι.
0: Το σεξόμετρό του, πόσο του δίνεις?
1: Εντάξει τώρα ρε παιδί μου, θέλω να σε ανεβάσω, αλλά ανέβασέ με κι εσύ.
0: Εγώ λέω αυτά που γράφει, δεν τα ανεβάζω μόνος μου.
1: Τώρα εγώ σπίτι που δεν το πενεύεις να πέσει να σε πλαχώσει.
0: Πες την αλήθεια.
1: 500% ρε Γιώργο μου.
0: Δεν ακούει, πες.
1: Είσαι ταυρομάχος ρε παιδί μου.
0: Δεν ακούει, πες.
1: 800%!
0: 1000%! Ναι, ο Σκορπιός στο σεξόμετρό του δεν έχει μέτρο. Είναι 1000%! Δεν ξέρω για ποιους Σκορπιούς λέει, αλλά 1000%! Μπράβο στο Σκορπιό που είναι το ζώδιο το οποίο δίνει
1: Σονάρες,
0: το μεγαλύτερο πόνο. Μόλις μάθατε, παιδιά, ότι πρέπει να βρείτε μια σκορπίνα ή ένα σκορπιό στη ζωή σας για να καταλάβετε πού είναι το σεξόμετρό σας.
1: Σονάρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και δεν ξεχνάμε σήμερα Δευτέρα να πάμε σχολαρχείο τη Γιαρντίνη 2 στην παραλία τη Καλκίδα. Θα πάρουμε το πιο ωραίο μενού. Ποικιλίε που φτάνουν το 1,5 ολόκληρο μέτρο για να ξαπλώσει το τραπέζι σου και να φά ό,τι θέλει εσύ. Το μόνο που χρειάζεσαι στο σχολαρχείο είναι καλή παρέα γιατί κερνά και βέβαια αυτό που θα πιει. Μπυρίτσα, κρασάκι, θέλει επίση τσιπουράκι, τι γουστάρε να πιει. Και μια ποικιλία που φτάνει το 1,5 ολόκληρο μέτρο. Και βέβαια δίπλα στην ποικιλία βάζει και μια σαλάτα σχολαρχείο γιατί δεν υπάρχει. Δοκιμάστε και το μοναδικό ανεπανάληπτο σηκωτάκι.
1: Να, ναι.
0: Για πολλές βούτες και πολλές παπάρες. Παιδιά, 22-210-23-289 το σχολαρχείο σε περιμένει στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία, live.

Το λαλούμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας φέρνει η Μαρία και εμείς καλούμαστε και να το βρούμε αλλά και να τραγουδήσουμε. Πέσω και εγώ μαζί σας σήμερα, είσαστε έτοιμοι? 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και...

0: Γιώργο!
1: Ελάτε, παιδιά, 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα?
2: Καλημέρα! Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό!
2: Στο καφέ 104,8.

0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνει, θα πρέπει να ξανατραγούδησει. 2-10-300-1048. Το λαλαλά είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Έχω το φίλο το Γιάννη και ελπίζω να το έχει βρει. Αλλά θέλουμε ακόμα μία εκτέλεση. Έτοιμη?
2: Πανέτοιμη.
1: 1, 2, 3 και. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Γιάννη μου, καλή εβδομάδα. Θέλω να μου τραγουδήσεις το λαλαλά της Μαρίας με τη φωνάρα σου. 1, 2, 3 και.
3: Το σαδιλινά, το σαξενιχτιά, το νύρα κοιτά, το κάβιο χτυπιά.
1: Μπράβο, Γιάννη, μπράβο!

0: με τις δικές σας προτάσεις σε λαλαλα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, παιδιά. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Ποιο ελληνικό τραγούδι θα θέλατε να κάνει σε λαλαλα ρυθμούς λαλαλα? Η Μαρία μας καθημερινά στο καφέ Morning Show.
1: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την έβεια.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, και ρακόλ. Το έχει.
8: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει. Πριν το ζητήσει.
8: Destral AVE, αφή δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
12: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μία ολοκένουργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Στεφανία Σταματίου και είμαστε παρέα από τις 11 μέχρι και τις 2 εδώ να ακούσουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας μαζί. Στο καφέ με 104,8. Τραγουδάρες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, έρχονται αμέσως τώρα. Εσύ το μόνο που θέλω να κάνεις είναι να δυναμώσεις ένταση και να τραγουδήσεις μαζί μου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την πύρα, λέει ο ένα: αύριο ρε φίλε, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πα.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που μας φτιάχνει τη διάθεση. Σπύρος Κέσσαρης και Καρμικό, αφιερωμένο στην Αθανασία με πολύ αγάπη. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οπότε αντιλιακό οπωσδήποτε, καπέλο και εννοείται γυαλιά θα τα φοράς μέχρι να δύσει ο ήλιος. Τα πιο ωραία γυαλιά θα τα βρεις. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Γυαλιά Οράσεως. Γυαλιά Ηλίου. Φακούς επαφής. Άνθρωποι να σε βοηθήσουν, να σε κατατοπίσουν, να επιλέξεις αυτό που πραγματικά θέλεις και σου ταιριάζει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ και επιστρέφω με ολοκένουργια Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Αλυμπινίσης, hey! Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
3: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
8: Προσέχουμε.
7: Προνοούμε.
8: Προτιμάμε Vision Pro.
7: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
8: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2210-80-853.
9: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
15: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!

Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Και τι θέλει, βρε παιδιά, η Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς, λέει. Και φυσικά το ακούμε εδώ παρέα, ολοκένουργιο. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και μην μου πεις ότι με τέτοια θερμοκρασία δεν θέλεις να πας να κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα. Εγώ ήδη, παιδιά, περπατούσα πριν στον ήλιο. Και πραγματικά έχει τέτοια ζέστη. Βάλε το μαγιό σου να πας να κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα. Και αν δεν έχεις μαγιό, Unicorn, κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις μαγιό, θα βρεις εσόρουχα, θα βρεις πιτζάμες για γυναίκες, άντρες, αλλά και παιδιά, πάρα πολλά σχέδια. Και για να μην μιλήσω για την ποιότητα, παιδιά, είναι σούπερ ποιοτικά. Μία βόλτα από εκεί θα σε πείσει και θα βρεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Unicorn, κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα. Έρχεται αμέσως τώρα να βύσει με εξαίρεση. Αμέσως μετά Θοδωρής, Φέρης και Πλάτη. Και εμείς δυναμώνουμε ένταση.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Παιδιά, να πούμε ένα μπράβο στον Ολυμπιακό γιατί κέρδισε χθες τη Euroliga. Εντάξει, ήταν ένας αγώνας που σε είχε στο δευτερόλεπτο, στον πόντο. Μιλάμε, ήμασταν όλοι στην τζίτα. Τώρα, ό,τι ομάδα και να είσαι, μια ελληνική ομάδα, παιδιά, πέρασε και κέρδισε τον τελικό της Ευρώπης. Οπότε νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Πάμε τώρα μια βόλτα στο κέντρο. Να πω την καλησπέρα μου στη Γιώτα που είναι εκεί στον κυκλικό κόμβο στα Κτέλ και είναι λίγο κολλημένη, αλλά και στο Σάβα που είναι εκεί στα Φανάρια στη Λιανιά μου. Μην αγχώνεστε, τραγουδάρα έρχεται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό και αμέσως μετά Στέλιος Ρόκος, άκρος καλοκαιρινός.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Στέλιος Ρόκος στα καλοκαίρια. Σο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και εννοείται καλοκαιρινό τραγούδι, εννοείται καλοκαιρινό mood για τα καλοκαίρια. Παιδιά, τι θέλουμε? Θέλουμε οπωσδήποτε παγωτάκι. Αν είναι να το απολαύσεις και δίπλα στη θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Είναι το σημείο συνάντησης για την παρέα, για τη βόλτα, για το γλυκό, για το ποτό, για την καλοκαιρινή μας διάθεση. Πέρασε μια βόλτα και θα καταλάβεις γιατί μπορεί τόσο εύκολα να γίνει το αγαπημένο σου στέκι. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μένεις εδώ, δεν έχεις να πας πουθενά γιατί επιστρέφω με ένα τραγούδι που σίγουρα θα γίνει σούσουρο.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
3: Ελένη Φούρλη.
2: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
2: Δεν σου λέω.
3: Α, κάνε παντού από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Και δεν με πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
3: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
2: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας σε μένα σήμερα?
3: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
2: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Shock FM 104,8.
2: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
1: Από Δευτέρα 25 Μαΐου στον Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
9: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε

0: Με πλέον είναι το ίδιο.
1: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
3: Gadget experts, ρε παιδιά.
4: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πόσο πιο χαρούμενα να ξεκινήσει η δεύτερη μας ώρα. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11. Δυναμώνεις ένταση γιατί έρχεται ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες αφιερωμένος στην Ελένη. Συνεχίζουμε με Σταν, Πέτρο Ιακωβίδη, Νίκο Βέρτη και πολλές ακόμα επιτυχίες. Πολλά τραγούδια στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πώς θα βγάζει το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: να σ' αγαπώ.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και κουράστηκα να σ' αγαπώ. Και εσύ αν κουράστηκες να ψάχνεις τα καλύτερα σόρουχα, τις καλύτερες μπιτζάμες, τα καλύτερα μαγιό, στο Unicorn θα τα βρεις Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Είναι οικογενειακή επιχείρηση με προσωπική εξυπηρέτηση και επιλογές πραγματικά για όλη την οικογένεια. Για άντρες, γυναίκες και παιδιά, πάρα πολλά γνωστά μπραντς. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα και μην ξεχνάς ότι τρέχει 20% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς κολάν και αθλητικών σουτιέν. Μένεις εδώ και επιστρέφουμε Θοδωρή Φέρη και είπες που αλλού. Σοκ FM 104,8 με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού.
4: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
5: Κατέβασε το λαλαλα.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
4: Σε iOS και Android.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
10: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
16: Σοκ FM.
17: Σοκ FM 104,8.
18: Σοκ FM 104,8.
19: Σοκ FM 104,8.
15: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

είπες, λέει ο Θοδωρής Φέρης, είπες, μου είπε και η κολλητή μου ότι θα κάνεις διατροφή. Αλλά παιδιά, αν πας και εσύ στο Queen Vanilla, στην παραλία Χαλκίδα, στη Μακαρίου 13, δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς αυτά τα παγωτά, στις βάφλες, τα γλυκά που σε βάζουν πραγματικά σε πειρασμό. Βέβαια, υπάρχουν και πιο έτσι υγιεινές επιλογές. Μπορείς να πάρεις τους λουκουμάδες βάφλας με σιρόπι αγάβης και λίγο τριμμένο καριδάκι από πάνω. Δοκίμασέ το, είναι must. Όπως και την μπόμπα, αν δεν είσαι στη φάση που κάνεις διατροφή, όπως εγώ, Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Και εκτός από αυτά, θα πιεις και το κοκτέιλάκι σου. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στο FM 104,8 και μαζί σου.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Γιάννης Πλούταρχος και δεν γίνεται. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και παιδιά. Κάτι τέτοιες ιστορίες πραγματικά με λυγίζουν. Η Ριάννα λέει όταν ήταν μικρή δεν είχαν χρήματα. Η δασκάλα της είχε αγοράσει παπούτσια για να μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να ντρέπεται. Και χρόνια μετά όταν έγινε παγκόσμια στάρ δεν το ξέχασε ποτέ αυτό και της αγόρασε παιδιά σπίτι από ευγνωμοσύνη. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι καμία πράξη καλοσύνης τελικά δεν πάει χαμένη, έτσι. Στο καφέ 104,8 και τη Γαρμπή για να ανεβάσουμε λίγο διάθεση υποσυνείδητο όλο καινούριο. Είναι στα νέα μου κολλήματα, μπορώ να σου πω. Αμέσως μετά σου έχω και Γιώργο Μαζονάκη με αυτό το φθηνό ενόπνευμα που το αγαπάμε πολύ.

0: καρδιά μου.
1: Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, τότε μία είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το Vision Pro είναι το κατάστημα με τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν, να σε καθοδηγήσουν, να βρουν τι ταιριάζει στο πρόσωπό σου και στις ανάγκες σου. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε ψάχνεις για φακούς επαφής, θα στα εξηγήσουν όλα εκεί. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-80-853. Καλοκαιρινό τραγούδι, Άννα Βύση, ολοκένουργιο Αιγαίο σε πολύ πολύ λίγο.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα.

0: σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
2: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295 035 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
3: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μόνο επιτυχίες, φυσικά και μόνο επιτυχίες. Τις ακούμε εδώ παρέα από τις 11. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας είναι εδώ. Παίζει δυνατά και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Γιώργος Σαμπάνης και Δεν Μ' Αγαπούσες έρχεται αμέσως τώρα και πολύ δυνατά. Αμέσως μετά ολοκένουργιος Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα και πολλές ακόμα επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού,
2: ναι,
1: το οποίο ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι, τι εσώρουχα θα βάλεις?
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν θα βάλεις.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λίγα λόγια.
1: Σου καφέ με 104,8. Στεφανία, σταματήσου την παρέα σου. Με λίγα λόγια, χρειάζεσαι γυαλιά ηλίου. Αν δεν έχει, τρέξε να πάρει τώρα. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, θα βρει πάρα πολλέ επιλογέ. Από πιο μοντέρνα μέχρι πιο κλασικά, είναι εκεί και οι κατάλληλοι άνθρωποι. Πραγματικά θα σε βοηθήσουν. Θα σου βγάλουν πάρα πολλά σχέδια, γιατί μπορούν να καταλάβουν και με το σχήμα του προσώπου σου τι ακριβώ σου πηγαίνει και τι δεν είναι τόσο για σένα. Οπότε, αν θέλει και μία γνώμη, εκεί θα πα. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ, δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο Θοδωρής Φέρης με κούνια και το αφιερώνω στην Αθανασία.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
2: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22 10 25 20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνο σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνο και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Avanton 37.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
9: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
10: Προσέχουμε.
9: Προνοούμε.
10: Προτιμάμε Vision Pro.
9: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
10: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
11: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
18: Παρακαλώ.
19: Μαρία.
18: Έλα.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Παρακαλώ.
19: Έλα Μαρία.
18: Ναι.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Παρακαλώ.
19: Έλα Μαρία.
18: Ναι, έλα.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Όχι.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
18: Παρακαλώ.
20: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
21: Είστε έτοιμοι?

Και τώρα που μιλάμε για όνειρα, όπως λέει και ο Θοδωρής Φέρης, είναι ονειρικό να πας στο Queen Vanilla να δοκιμάσεις, παιδιά, τα γλυκά που έχει, τη βάφλα, το παγωτό. Πραγματικά θα το κάνεις στέκι σου κάθε μέρα. Στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13, το Queen Vanilla είναι ένα σημείο που μπορείς να πας με τους φίλους σου, μπορείς να πας μόνος σου, μπορείς να πας με την παρέα σου, μπορείς να πας με τη σχέση σου, να απολαύσεις τα γλυκά που έχει, το ένα καλύτερο από το άλλο. Δοκίμασε και τις γεύσεις σε παγωτό. Εγώ γενικά είμαι και του παγωτού. Τρελαίνομαι, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται κάθε μέρα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, αφιερωμένος στην Αναστασία για να χορέψει με την ψυχή της.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω και εγώ έτσι παιδιά θέλω να είμαι άνετη όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και η άνεση έχει να κάνει με αυτά που φοράμε και δεν μιλάμε μόνο για πιτζάμες, μιλάμε για εσώρουχα, μιλάμε για μαγιό, μιλάμε για κολάν και αθλητικά μπουστάκια που όλα αυτά θα τα βρεις στο Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Να σου θυμίσω ότι τρέχει έκπτωση 20% σε κολάν και αθλητικά σουτιέν σε επιλεγμένους κωδικούς και αυτό δεν θέλεις να το χάσεις, μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε για ό,τι καλύτερο έχεις βάλει. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Νίνο, και τι κάνεις, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Παρέα ακούμε ό,τι πιο ωραίο και ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Για δυνάμωσε.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: μέλισσες και πραγματικά, παιδιά, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Σου έχω τάξη ζωδιακά και έχουμε καιρό να τα πούμε. Η μέρα σήμερα θέλει πιο χαλαρούς ρυθμούς και όχι πίεση. Υπάρχει μια πιο έτσι ονειροπόλα διάθεση. Θέλουμε να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα. Παράλληλα, όμως, είναι και η Σελήνη που πολλές ώρες κοινή πορεία. Μπορεί να υπάρχει σύγχυση, καθυστέρηση ή μια αίσθηση ότι τίποτα δεν κυλάει όπως ακριβώς το θέλουμε. Παιδιά, υπομονή. Τις επόμενες μέρες τα πράγματα δείχνουν καλύτερα. Μην ξεχνάς, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, La La La Radio, μας παίρνεις μαζί σου πάντα και πάντα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
3: Ελένη Φουρλή.
2: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
2: Δεν σου λέω.
3: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
3: Πρέπει να καλά, δώσε με ένα τελευταίο.
2: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
4: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας εμένα σήμερα?
3: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Εμένα δεν με φλερτάρει κανείς.
5: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
2: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
1: Από Δευτέρα 25 Μαΐου στον Σοκ FM 104,8.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Πού το πιμέρι?
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
7: Και αυτό παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.

0: Πόλη, άρα μιλάμε για Optics Πόλη.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Πόλη έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
0: 60%? Πόλη καλό αυτό.
1: Πόλη καλό, πόλη στυλάτο και πόλη οικονομικό.
0: Όταν τα βλέπεις όλα πόλη καλά, ξέρεις που πας.
1: Optics Πόλη.
0: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πόλη καθαρά.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
4: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
0: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με τα φωτάνη σταγμένα και
2: Γιώργαρα μου, για πάρτι σου και όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
3: Καλά τιμόνια να έχετε, Νταλάρας.
2: Νταλάρας, όχι. Αν μου το βρεις θα σου δώσω 148 ευρώ μετρητά.
3: Έλα τώρα, είναι το ξέρω.
2: Πρώτη εκτέλεση θέλω, πιστεύω, έχουν πει όλοι οι καλλιτέχνες. Πουλόπουλος.
3: Βοσκόπουλος.
2: Ποιος το λέει?
3: Μακεδόνας.
2: Μακεδόνας. 200 ευρώ άμα το βρεις.
3: Πηδικότσις.
2: Πηδικότσις. 300 ευρώ άμα το βρεις.
3: Τερλέγκας.
2: Τερλέγκας. 500 ευρώ.
3: 500 ευρώ, Χριστέ μου, είναι πολλά. Περίμενε, το ξέρω καλέ.
2: Ένα μισθό ακόμα τώρα.
3: Ένα μισθό ακόμα.
2: Ναι.
3: Στείλτε λίγο, ποιος το λέει!
2: Γιώργος Αρίς το λέει, δεν θα το βρίσκεις
3: ποτέ. Δεν θα το ούτε σε ένα μήνα.
2: Θα βάζω εγώ κάτι που θα βρίσκες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
2: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλυμπινίσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avanton 37.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες.
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση.
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύη.

0: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
1: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, ρωσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: C'est toi que je veux.
0: Le cinéma.
3: Your life belongs to
0: the cinema. Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ταλικά πάνω στο κεφάλι της.
1: Αυτό θεωρείς εσύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη που έχει σχέση.
2: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
1: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια, έλα Γιώργο.
3: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω. Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά. Δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο. Κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα, το έχεις βάλει ποτέ στο AI? Να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα.
2: Έλα.
3: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα, σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει, κόρη. Δεν κάνω πλάκα, εγώ γιατί είμαι έτσι σφραγγυλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι σαν μπουκούκι.
2: Πίνεται κι αυτό.
3: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Αλιμπινίσει.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Μαρία, τι είπες?
5: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
5: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινήσεις πιτσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Παρακαλώ.
9: Μαρία.
10: Έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
10: Ναι.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
10: Ναι, έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Όχι.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
10: Παρακαλώ.
16: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
17: Είστε έτοιμοι?

0: πήρα τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

χαλαρά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Μάτια.

0: θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, κάνε το δεύτερο story. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να καλά, δεν σημαίνει να το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Ξέρω που το λέω.
2: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας εμένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
3: Από Δευτέρα 25 Μαΐου στο Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσης. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Destral AVE, αφή Δεδούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
12: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
13: Gadget experts, παιδιά.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλείστα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω-γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Αλυμπινίσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο MrPhone.gr. Avanton 37.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα. Και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας. Με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες

0: παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
5: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
5: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω, sorry. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Δεν πας καλά, δώσε με ένα το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με πλεφτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με πλεφτάρει. Δεν θα με πλεφτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώστε τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8. Και ναι, δεν σας κρύβω, έχω τα άγχη μου, έχω τα χτυποκάρδια μου, έχω τα αυτά μου, τα από εδώ μου, τα από εκεί μου. Περίμενα, θα σε ξεφωνήσω εσένα. Καταλαβαίνεις τώρα, Αντρέα, ξέρεις τι μου θυμίζω αυτή τη στιγμή? Μου θυμίζω ποια ταινία ήταν που η Βουγιουκλάκη νομίζω, κάνε με Παναγίτσα μου, κάνε με Παναγίτσα μου να πετύχω. Να πετύχω, όχι για μένα, για εκείνον, να πετύχω.
3: Ελένη, Ελένη, μην αρχούνεσαι.
0: Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, κυρίες και κύριοι.
1: Χειροκροτά τον εαυτό μου, βλέπεις.
0: Μπράβο, ναι. Ελένη Φούρλη εδώ, αν με ρωτάτε. Αυτός έπρεπε να με πει, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εδώ, θα περνάμε ωραία κάθε απόγευμα. Σας θέλουμε πολύ πολύ στην παρέα μας. Και σήμερα βέβαια. Ξεκινήστε να μας βομβαρδίζετε με τα δικά σας μηνύματα. Να, ξεκίνησαν ήδη. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Εκτός αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Να μας τα πείτε ακόμη καλύτερα. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. 210-300-1048. Εδώ είμαστε. Τα σοκαπογεύματα μόλις ξεκίνησαν. Καλή μας αρχή, ρε παιδιά.

0: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα Γιώργο. Τι ωραίες οι ευχές σας για καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά όλα τα παιδιά.
1: Χαμός εκείνη.
0: Δεν άφησα εσένα να μιλήσεις.
1: Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
0: Μίλα.
1: Ωραία, τι να πω.
0: Έχεις τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα να μας πεις πώς νιώθεις.
1: Α, 10 δευτερά.
0: Που είσαι και πάλι εδώ, ναι.
1: Ωραία, καταρχήν έχω πάρα πολύ άγχος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος μετά από τόσο καιρό. Προλαβαίνω να πω κι άλλα.
0: Να πεις ευχαριστίες. Ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου. Ποιον θέλεις να ευχαριστήσεις. Εγώ πάντως ξέρω ποιον θέλω να ευχαριστήσω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μπαλούν Χαλκίδα, γιατί σήμερα με το που ήρθαμε εδώ στο στούντιο μας περίμενε αυτή η υπέροχη έκπληξη. Τι ωραία μπαλόνια, ρε παιδιά. Εμένα δώσε μου μπαλόνι και πάρε μου την ψυχή εντωμεταξύ, έτσι. Μία τρέλα μέσα στο στούντιο. Πολύχρωμα. Εδώ στα χρώματα του Show Cafe με 104,8 εννοείται. Σαλονικιού και Ηρακλέου Φίλων. Στη Χαλκίδα βρίσκουμε το Μπαλούν Χαλκίδα. Και το λέω και για εσάς που θέλετε έτσι να διακοσμήσετε πολύ ωραίες, με πολύ ωραίες έτσι καταστάσεις στο σπίτι σας και όπου θέλετε τέλος πάντων. Τι καιρό θα κάνει,
1: λοιπόν,
0: για ξεκίνα, γιατί υποτίθεται ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα είναι καλή, η τελευταία εβδομάδα του Μάη.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Το λέω, το ακούω, ξέρω εγώ, το λένε, τριγύρω.
1: Όχι, ρε, θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Δηλαδή, σκέψω, τώρα αυτή τη στιγμή στη Χαλκίδα είναι στου 25 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει. Αύριο τη μέρα είναι, γιατί έχω χάσει και τις μέρες, ξέρεις.
0: Σήμερα είναι Δευτέρα.
1: Σήμερα Δευτέρα, ωραία.
0: Έχουμε πρεμιέρα, σοκαπογεύματα. Λέμε στον κόσμο καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και αύριο θέλω να πιστεύω ότι εδώ θα είμαστε πάλι. Για μες.
1: Λοιπόν, αύριο Τρίτη θα φτάσει 29 βαθμούς. Τετάρτη θα φτάσει 30. Εντάξει, ό,τι πρέπει και να πάμε για μπάνιο, να ξέρεις. Θα έχει πάρα πολύ ζεστή και την Πέμπτη βασικά.
0: Βροχές δεν έχει δώσει αυτή τη βδομάδα.
1: Λες, δεν έχει βροχές, όχι, δεν βλέπω καθόλου.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιατί μπορεί... ποτέ έχει
0: το είδα στην τηλεόραση. Μπορεί να τις πήραν πίσω. Τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν θα αγχωθούμε. Εγώ καλό καιρό θέλω. Μου μύρισε καλοκαίρι και μου αρέσει αυτό. Θέλω να συνεχίσει έτσι ο Μάης, τελευταία εβδομάδα του Μάη και όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και τον αγαπημένο Νίνο με τη Ζώζεφιν, αυτό το υπέροχο ζευγάρι. Και ερχόμαστε σε λίγο, διότι στο Σου Έχω Νέα θα γίνει χαμός.

0: κάνεις. Το σου έχω νέα θα ξεκινήσει με ένα μπιφ που έχει έτσι από το πρωί, εδώ και μέρες. Δεν ξέρω, δεν το έχω καλοπιάσει το πράγμα. Αλλά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει ξεκινήσει μια κόντρα Γιάννη Τσιμιτσέλη Δημήτρη Ουγγαρέζου.
1: Γιατί τσακωθήκανε?
0: Χρόνια φίλοι αυτοί εν τω μεταξύ. Και τώρα έχουν κανένα εξάμηνο, λέει, που είναι στα μαχαίρια. Χθες κοινοποίησε ο κάθε ένας, τέλος πάντων, έγραψε στα social, δεν ξέρω που το γράψανε. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έγραψε: όταν χωνέψει τα έντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Βαριά κουβέντα.
1: Πασκαλά, ρε,
0: βαριά κουβέντα.
1: Εμένα με πιασμές μου. Να σου πω, έχουν. Πώς το λένε, έχουν εξακολουθεί από το Instagram.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε: Γιάννο, πονάς. Πονάνε τα βαλκάρια, ωραία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί έχει υπάρξει αυτό το μπιφ και στεναχωριέμαι όταν δύο φίλοι, όταν κάνουν και χρόνια παρέα, ξαφνικά γίνεται κάτι και χαλάνε τις καρδιές τους.
1: Α, το λένε, μου έχει δει και εμένα.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι μόνο εσένα ξέρω που τσακώνεσαι με όλο τον κόσμο. Τώρα έμαθα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Και αυτός, από ό,τι φαίνεται, τσακώνεται με όλο τον κόσμο.
1: Πώς θα ταιριάζει με τον Δημήτρη?
0: Ταιριάζει, θα κάνετε παρεούλα. Πιγκουίνος, λέει, πιάνει τη γυναίκα του με άλλον και το ξύλο που ακολουθεί δεν υπάρχει. Παιδιά, υπάρχει ένα viral, έχει γίνει viral αυτό το βιντεάκι στα social. Είναι ένας πιγκουίνος, ξέρεις, οι πιγκουίνοι είναι πολύ πιστά ζωάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάνει τη γυναίκα του με άλλον, αχ το άτιμο το θηλυκό, και παίζουν κάτι σφαλιαρίτσες τώρα με τα. Πώς είναι αυτά που έχουν τα ποδαράκια, τα φτεράκια.
1: Τα φτερά. Κάτσε, ρε, μπήκε στο ιγκλού τώρα, έκανε ντουο άντρας.
0: Στο ιγκλού.
1: Ναι, αφού στο ιγκλού δεν μένουνε.
0: Ναι.
1: Δεν μένουνε. Α,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνανε, δεν ξέρω, και σε δημόσιο χώρο.
1: Ναι.
0: Τα πιγκουίνοι, δεν ξέρω. Iron Maiden εναντίον Metallica, λέει. Ήρθαν και Iron Maiden, ρε.
1: Ναι,
0: ποιοι άλλοι θα έρθουν? Οι επιστήμονες μετρούν ποια συναυλία προκαλεί τις μεγαλύτερες δονήσεις στο ΆΚΑ. Απίστευτο. Και η Κίνα έστειλε και αυτοί τρεις αστροναύτες στο διάστημα με σκοπό ένας να παραμείνει, λέει, για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο και θα είναι και μόνος του.
1: Μόνος του ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο. Θα κάνει αυτός κατασκευές. Θα δούμε και κατασκευές από το διάστημα Made in China.
1: Εκτός άμα πάρει puzzle και φτιάχνει.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ή να βλέπει ταινίες, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας έχουν έρθει πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στο Νεκτάριο. Τι ωραία λόγια μας λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θετική σας αυτή αύρα και τα θετικά σας έτσι ωραία σχόλια. 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε να ακούσουμε τι έγινε στο καλύτερο πρωινό, στο Γιώργο και στη Μαρία, σήμερα το πρωί, και τα λέμε σε λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
1: Ναι.
3: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το, λέει, το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
1: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
3: Και εσύ, παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι. Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία, εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω,
1: δεν τις
3: κοιτάω,
1: καμία,
3: με κοιτάνε.
1: Τέλει φίλη μας είναι αυτή η τσούχρα.
3: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM από γεύματα.
2: Σοκ FM 104,8 εδώ. Είμαστε σοκ απογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα. Και δεν είπαμε τίποτα για τη νίκη του Ολυμπιακού, τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
5: Χαμός έγινε.
2: Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Να είναι καλά. Ένα χειροκρότημα. Ολυμπιακέ, ομάδα μοντάρα μου κτλ. Κτλ. Εμείς στο σπίτι μας έχουμε γιορτή. Μάλλον όχι ακριβώς στο δικό μου σπίτι, από κάτω, ο πατέρας μου. Γιατί στο δικό μας σπίτι είναι πράσινο χρώμα. Κατάλαβες, είναι άλλα τα χρώματα. Λοιπόν, όπως και να έχει, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι η Κατερίνα Λιόλιου ακούστηκε τόσο πολύ. Έτσι. Ακούστηκε τόσο πολύ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, λέει, που η ομάδα του Ολυμπιακού πήγε στον Πειραιά. Έπαιζε το κομμάτι της Κατερίνας Λιόλιου. Αλλαγμένο, βέβαια.
5: Καλά, ναι, αλλαγμένο. Χαρά, Λιόλιου. Τώρα ξέρεις, θα γίνει viral.
2: Και να, μιας και αναφέραμε την Κατερίνα Λιόλιου, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Σε iOS και Android.

0: Τραγουδάρα.
1: Κομματάρα.
0: Τραγουδάρα. Καλά, τραγουδάρες παίζουμε.
1: Καλά.
0: Όχι μόνο σήμερα, γενικότερα. Την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας εδώ στον Σόκαφέ με 104,8. Ένα πέταγμα μέχρι τη Μύκονο.
1: Α, μέχρι τη Μύκονο.
0: Ναι, Emily in Paris. Emily in Paris, η σειρά αυτή που έχει αγαπηθεί όσο καμία άλλη. Υπερβολική με βρίσκω. Όσο καμία άλλη, τέλος πάντων. Δεν την έχω δει ποτέ, δεν ξέρω το story καθόλου. Απλά λέμε τώρα. Είναι στη Μύκονο, κάνει τα γυρίσματα. Δυσαρεστημένη. Είναι και η αγαπημένη σειρά του κυρίου Μητσοτάκη, να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Είναι αγαπημένη σειρά, το έχει δηλώσει. Το παρακολουθεί με τη γυναίκα του όταν γυρνάει κατάκοπος από το γραφείο.
1: Πτώμα.
0: Πτώμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα πτώμα. Τον ανεβάζει αυτή η σειρά. Η παραγωγή λοιπόν είναι δυσαρεστημένη με τη Μύκονο και συγκεκριμένα με τους δρόμους της Μυκόνου. Γιατί λέει ότι είναι φούλα πολλακούβες και τους δυσκολεύει στα γυρίσματα.
1: Έλα μωρέ τώρα. Βρε, Πάσκαλ, αυτό είναι τέτοιο. Είναι στα σκηνικά μέσα. Είναι στην υπόθεση.
0: Ποιο ρε στην
1: Είχε ζητήσει η παραγωγή να έχει λακκούβες για να είναι έτσι πιο δύσκολη τέτοια.
0: Να σου πω, κάνεις παρούλα με τον Δήμαρχο Μυκόνου. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, σου λέω.
0: Γιατί τέτοια υποστήριξη.
1: Εσύ θες τώρα να μπαλαιώσουμε τώρα τις λακκούβες τώρα.
0: Ναι, να μπαλαιώσουμε τις λακκούβες. Περιμέναν εκεί μια χολιγουντιανή παραγωγή. Δεν ξέρω τι περιμέναν. Δεν έπρεπε να μπαλαιώσουμε καμιά λακκούβα.
1: Κάρα κουβαλάνε τώρα.
0: Τέλος πάντων, βγήκε ο Δήμαρχος να τα μπαλώσει. Τι να μπαλώσει κι αυτό, τα μάζευτα που λένε. Εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε επίσης η παραγωγή, πέρα από τη δυσαρέσκεια κτλ. Ανακοίνωσε ότι μάλλον θα είναι και η τελευταία. Θα ρίξει αυλαία η σειρά στη Μύκονο. Από τη Μύκονο.
1: Θα μας καλέσει το όνομα τώρα, κάτσε να δεις.
0: Αυτό. Μετά θα λένε, κοίτα να δεις, πήγαν στην Ελλάδα αυτοί και τελείωσε η σειρά. Θα μας έχουν για γκαντέμιδες, κατάλαβες, και εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα.
1: Είχε έρθει που είχε έρθει ο Μπραντ Πιτ εδώ πέρα, θα γίνει μερετζίκ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ στα σοκαπογεύματα και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και τη δική σας θετική ενέργεια. 697-800-1048. Όποιος θέλει. Πνίγηκα. Για μένα λένε. Έλα, ξεμάτιασμα. Όποιος θέλει να βγει στον αέρα μαζί μας, 210-300-1048, σας περιμένουμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα στη Γιώτα. Από πού να ξεκινήσω εν τω μεταξύ. Καλησπέρα στη Γιώτα, καλησπέρα στην Χριστίνα. Ακούγονται εδώ, δεν τα έχω στο αθόρυβο, ντροπή μου. Καλησπέρα στην Μαρία.

0: 104,8.
1: Και τα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Οι σχολαρχαίοιμων πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
7: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
8: Αβίν, αφή οικονόμου, κοινή την Εύβοια.
9: Gadget experts, ρε παιδιά.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλληλούια. Δώσω καπογεύματα. Α, ναι.
1: Το ξέχασα.
0: Ξέχασα τα σοκαπογεύματα. Μπράβο, ναι. Ωραία, δεν πειράζει. Τα ανθρώπινα λάθη. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Οι ανθρώποι είναι για τα λάθη.
1: Μπράβο, εσύ αφού το είπα και στην αρχή. Μην αγχώνεσαι.
0: Μου το είπε σαν Ξανθόπουλος, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Μου το είπε σαν Ξανθόπουλος. Λοιπόν, τι κάνετε, πού είστε? Τα σοκαπογεύματα είναι εδώ, ξεκινήσανε σήμερα. Έχουμε πρεμιέρα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 5 έως τις 8, 3 ώρες θα τα λέμε έτσι ωραία, θα περνάμε καλά, θα ακούτε ωραία μουσική, θα ακούτε νέα, θα ακούτε τον Αντρέα να μιλάει περισσότερο, γιατί σήμερα είναι που έχεις κολλήσει που σε ακούει λίγο η πεθερά.
1: Ρε Σινέα, γι' αυτό έχω αγχωθεί εγώ τώρα, καταλαβαίνεις, γιατί την έχω και από κάτω και άμα δεν της αρέσει θα μου το πει, καταλαβαίνεις, μου λέει, ξέρεις, είμαστε και γείτονες.
0: Σίγουρα, ε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μόνο.
1: Τι?
0: Ή κάτι άλλο.
1: Τι λες,
0: δεν ξέρω τι άλλο. Έχεις ακόμα 10 δευτερόλεπτα να μας πεις τι απασχολεί, αν έχεις κάτι άλλο.
1: Α, όχι. Μόνο αυτό με την πεθερά. Ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα. Τι να κάνω, να τις κλείσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω.
0: Δυναμώστε τα ραδιόφωνα αμέσως τώρα, διότι έρχονται δύο τραγουδάρες, οι οποίες είναι ανεβαστικές και θα μας φτιάξουν πάρα πολύ τη διάθεση. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αιγαίο. Αναβύση αμέσως τώρα στον Σοκ FM 104,8.

0: Όσο ανεβαστικό τραγούδι είναι αυτό, τόσο η στίχη, ρε παιδί μου, σε πιάνει λίγο η καρδιά σου.
1: Τι έπαθε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέει το ότι για παράδειγμα το ότι. Όχι το ρεφρέν τόσο, όσο το κουπλέ που τη θυμάται ο πρώην και τη στέλνει μήνυμα στη γιορτή τη, αυτό το τυπικό που τον κάνει πάλι, που την κάνει πάλι την Άννα να σκεφτεί αυτά που ζήσανε κτλ. Και έρχομαι εγώ τώρα να τον ρωτήσω. Γιατί εφόσον είσαι πρώην να στείλει μήνυμα στη γιορτή, α πούμε.
1: Γιατί να μην στείλει εσύ, άμα είσαι ελεύθερο, μπορεί να θέλει να τα ξαβρούνε.
0: Τι λε καλέ τώρα.
1: Δεν πα καλά, γιατί. Εγώ εσύ, το έχω κάνει. Δεν θυμάμαι.
0: Εσύ δηλαδή τώρα. Καλά, τώρα σε ακούει και η πεθερά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό τώρα, γι' αυτό τα μάθησα. Κατάλαβε.
0: Και ξέρω ότι δεν μπορεί να είσαι και ο εαυτό σου. Αλλά εσύ θα έστελνε μήνυμα σε μία πρώην για χρόνια πολλά.
1: Αν ήμουν ελεύθερο, ναι, θα έστελνα. Αν ήμουν. Ναι, εσύ.
0: Τι σημασία έχει αν είσαι ελεύθερο ή δεν είσαι, είναι πρώην. Πάει, πέρασε, γυρίζουμε σε λίγα.
1: Κάτσε ρε εσύ, ξέρεις πόσα ζευγάρια ήταν πρώην και τα ξαναβρήκανε και παντρευτήκανε κιόλας.
0: Πόσα ζευγάρια, μωρέ κι εσύ.
1: Εγώ ξέρω, εγώ έχω φίλους που τα έχουν ξαναβρει και έχουν παντρευτεί.
0: Με ένα απλό μήνυμα για χρόνια πολλά.
1: Εντάξει, δεν είναι με ένα απλό, απλά έχουν πια συζήτηση και αυτά. Και
0: τι λες.
1: Και τα ξαναβρήκανε.
0: Μα τώρα εδώ.
1: Και κάνω και γάμο και παιδί και όλα.
0: Λέσαι!
1: Τι σκέφτεσαι να στείλει σε πρώην?
0: Είσαι με τα καλά σου. Καταρχάς, εγώ δεν έχω στείλει ποτέ μήνυμα σε πρώην. Ποτέ. Ούτε για χρόνια πολλά, ούτε όταν ήμουν ελεύθερη, ούτε τώρα που είμαι παντρεμένη. Δεν έχω στείλει ποτέ μήνυμα σε πρώην.
1: Τους έχεις κάνει blog?
0: Όχι βέβαια.
1: Α,
0: απλά δεν ασχολούμαι, ρε παιδί. Μετά ο πρώην είναι πρώην. Γυρίζουμε σελίδα. Για μένα. Τώρα θα μας πούν και τα παιδιά τη δική τους άποψη. Στο Viber, αν θέλουν έτσι να το συζητήσουμε, στο 697-800-1048. Πώς έστειλε το μαράκι από Αρτάκι. Γεια σου, Μαρία μου. Καλησπέρα. Μπορούμε να ακούσουμε, λέει, το χαμόγελο του Νικηφόρου. Γιατί είναι κάποια χαμόγελα που δεν ξεχνιούνται, λέει η Μαρία.
1: Βλέπεις.
0: Για τις παραγγελίες ο Ανδρέας, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά.
0: Εγώ. Για τις παραγγελίες ο Ανδρέας. Λοιπόν, ποιος ζήτησε φορτηγό? Ο Στέφανος. Είδατε που δεν χαλάμε χατήρια. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου, με γεια σου Κατερίνα Λιόλιου. Δευτέρα Αντώνης Ρέμος, και καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά. Και ερχόμαστε σε λίγο με τα καλύτερα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Για πες μου τώρα, το όνομα Lily Phillips σου λέει κάτι?
1: Lily Phillips.
0: Lily Phillips, εσείς που τις ξέρεις κιόλας κιόλας.
1: Ναι. Πώς την έχεις στο Instagram?
0: Lily Phillips είναι μοντέλο του OnlyFans, η οποία πριν από λίγο καιρό έγινε πάρα πολύ γνωστή επειδή έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ. Κοιμήθηκε με 1113 άντρες μέσα σε μία μέρα.
1: Πώς πρόλαβε ρε?
0: 1113 άντρες σε μία μέρα.
1: Βασικά που τους βρήκε αυτούς όλους. Αυτό είναι το θέμα.
0: Καλά, εφόσον είναι μοντέλο αυτή, σιγά μου δεν τους έβρισκε. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ότι αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη. Και κάνανε μια κοινή συνέντευξη με τον καλό της και είπε, τον ρώτησαν, εσείς δεν ζηλεύετε, κύριε, που η γυναίκα σας, ας πούμε, είναι μοντέλο στο OnlyFans και πηγαίνει που και που και με κανέναν άντρα παραπάνω? Και λέει αυτός ότι όχι, γιατί να ζηλέψω. Ίσα ίσα το βράδυ πάντα επιστρέφει σε μένα.
1: Ναι, αλλά ναι, ξέρεις τι, επιστρέφεις αυτόν με πολλά λεφτά. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έχει θέμα.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Δεν αίρεση.
0: Δεν σε πιστεύω. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα? 1113 άντρες σε μία μέρα. Να τα αφήσω.
1: Να σου πω, να το κάνει 14, γιατί το 13 είναι γρουσούζικο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μία γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες. Τι
4: να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ανταλλικά πάνω στο κεφάλι της.
3: Αυτό θεωρείς εσύ? Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει κατάθλιψη που έχει σχέση?
4: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
3: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
4: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω?
3: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
4: Α.
3: Είναι προς κατάποση.
4: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα,
3: τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA. IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
6: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
8: Πολύ ωραία. Πολύ καθαρά.
7: Πολύ. Άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς. Γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό. Πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε. Mr.phone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάτων 37.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, τα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Τα φας?
11: Όχι.
12: Τα φας?
11: Ναι.
12: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.
13: Στο κέφε μ' απογεύματα.
14: Σοκαφέ με 104,8, εδώ είμαστε. Τα σοκαπογεύματα μια χαρά κυλάνε.
15: Ναι.
14: Αντρέα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
15: Εντάξει, υπάρχει λίγο άγχος, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι να μην το λέμε αυτό.
14: Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στη Χριστίνα. Μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ ωραία σας μηνύματα. Και έτσι πάρα πολύ γρήγορα θα σας πω, χωρίς να θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, τα τρία ζώδια, λέει, πολύ γρήγορα, τα τρία ζώδια τα οποία δεν θα έχουν ωραίο καλοκαίρι.
15: Ελπίζω να μην είμαι μέσα.
14: Είμαι ο άνθρωπός σας, ρε παιδί μου, τι να κάνω. Τρία ζώδια τα οποία δεν θα περάσουν, λέει, και πολύ καλό καλοκαίρι, οικονομικά, ερωτικά και όλα αυτά τα περίεργα. Το πρώτο ζώδιο που δεν θα περάσει το καλοκαίρι το ωραίο είναι ο Παρθένος.
15: Ο Παρθένος?
14: Ναι.
15: Έλα, ρε εσύ.
14: Γιατί Παρθένος είσαι?
15: Έχω οροσκόπο Παρθένο.
14: Άρα, εκεί. Η Παρθένη, η Σκορπιή και η Κρυή.
15: Έλα, ρε. Δύο στα τρία.
14: Γιατί τι είσαι, κρυός με Παρθενό?
15: Κρυός με Παρθενό είμαι. 5,5 ώρα το απόγευμα.
14: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι.
15: Άστο.
14: Θα είναι υπέροχο το καλοκαίρι σου, θα είναι λουκούμι.
15: Α, τα λένε, τα λέμε από χειμώνα.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πολύ μου αρέσει το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Πάρα πολύ ανεβαστικό.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να σου ρωτήσω τώρα κάτι που θέλω, μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πάντα κάνω σοβαρές ερωτήσεις εγώ εδώ.
1: Καλά, ναι.
0: Με τη γειτονιά πώς θα πας, είσαι αγαπητός στη γειτονιά?
1: Με ποια...
0: Σου τη πάει κανένας?
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ακουνέρεση, πολύ αυθόρμητα. Πολύ αυθόρμητα. Ναι, ρε.
1: Κάτσε, γιατί έχω τώρα δύο γειτονιές. Έχω, ναι, έχω μία που μένω τώρα και μία που θα μετακομίσω λίγο καιρό.
0: Θα αλλάξω γειτονιά. Όχι,
1: ναι,
0: εκεί, εκεί που μένεις τώρα, πουλάκι μου.
1: Έχω τσακωθεί και με την αυτή και με την άλλη που δεν έχω πάει ακόμα.
0: Έχεις τσακωθεί και με αυτή τη γειτονιά, με κάποιον που μένεις τώρα και με την άλλη που θα έρθει σε μένα.
1: Μπράβο,
0: στην καινούργια γειτονιά. Μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: Ανδρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να προσέχεις λίγο γιατί υπάρχουν και τρελοί σε κάθε γειτονιά.
1: Τι έγινε?
0: Άντρας, λέει, στην Ινδονησία σκότωσε το γείτονά του επειδή τον ρωτούσε συνέχεια κάθε πρωί γιατί παραμένει ανήπαντρος στα 45 του χρόνια.
1: Πάλι καλά που είμαι παντρεμένος εγώ. Κατάλαβε αυτό ζω.
0: Ακόμα ανήπαντρος είσαι, ρε φίλε. Πάμε, του το είπε μία, του το είπε δύο, του το είπε τρεις.
1: Ρε, μήπως θέλει να κάνει προξενιό?
0: Τι εννοείς?
1: Να κάνει προξενιό κάποιο, κάποια κόρη, καμιά κόρη, τίποτα τέτοιο.
0: Δεν το πιασα. Τι εννοεί, τι προξενιό? Γιατί δεν τον καταλαβαίνω? Είμαι ξανθιά ή απλά δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος τι λέει? Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν θέλει να κάνει προξενιό αυτός, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό την σκότωσε, γιατί δεν έπαιρνε την κόρη του. Τι είναι, άντρας ήταν, ναι.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό. Όχι, λέει, παρεξηγήθηκε αυτός γιατί τον ρωτούσε, λέμε, γιατί ήταν ανήπαντρος στα 45. Γιατί είσαι ακόμα, ρε φίλε, ανήπαντρος και δεν παντρεύεσαι? Γιατί είσαι ανήπαντρος και δεν παντρεύεσαι? Τον ενοχλούσε αυτή η ερώτηση και τον σκότωσε τον άνθρωπο. Αυτό σου εξηγώ.
1: Όπω τώρα κατάλαβα.
0: Ήδρωσα για να καταλάβει. Ήδρωσα, παιδιά.
1: Άρα εγώ πιο καθαρίζω.
0: Λοιπόν, θα σας γυρίσω πολλά χρόνια πίσω. Γιατί έρχεται μία τραγουδάρα. Πω, ακούστε.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα σοκαπογεύματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τα πολύ ωραία σας μηνύματα. Και βέβαια ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στον Balloons Χαλκίδα για τα υπέροχα μπαλόνια που μας έχει προσφέρει εδώ στο στούντιο. Μας έχει ομορφύνει. Τι ωραίο το περιβάλλον εδώ μέσα. Balloons Χαλκίδα, Σαλονικιού και Ηρακλέους Φίλωνος θα τα βρείτε τα παιδιά μας εκεί για κάθε στιγμή που θέλει χρώμα αλλά και χαμόγελο. Και μια και είπαμε χαμόγελο, θέλουμε και τα δικά σας ωραία χαμόγελα και τα δικά σας ωραία μηνύματα στο 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
1: Και επίσης μπορεί...

0: κάτω τα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
0: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
0: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
5: Όχι, ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι, ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι, αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Πρεμιέρα για τα σοκαπογεύματα σήμερα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 5 έως τις 8. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
1: Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ θα είμαστε καθημερινά και ξεχάστε τα απογεύματα που ξέρατε μέχρι τώρα. Από σήμερα αλλάζουν τα απογεύματά σας. Προς το καλύτερο πάντα, εννοείται.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 25 βαθμούς. Άκου να δεις σήμερα. Σήμερα το βράδυ θα φτάσει στους 20, θα είναι 20 βαθμούς βασικά.
0: Ωραία.
1: Οπότε σήμερα το βράδυ θα πάμε βόλτα. Θα έχει πάρα πολύ ζεστή.
0: Πρώτη μέρα της εβδομάδας, αλήθεια σας αρέσει να βγαίνετε?
1: Τι, Δευτέρα. Μ' αρέσει να πηγαίνω για περπάτημα. Πάρα πολύ.
0: Εσύ.
1: Ναι, ρε.
0: Να πηγαίνεις για περπάτημα τις Δευτέρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τα ακούσαμε κι αυτό. Ξέρεις, μόνο τις Δευτέρες.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, και άλλες μέρες.
0: Μόνο τις Δευτέρες, ναι.
1: Από Τρίτη και μετά λέει είμαι σπίτι.
0: Κάθε Δευτέρα του αρέσει να πάει για περπάτημα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: γιατί είναι λίγο, έχει λίγο αρνητική ενέργεια η Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρεις.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση, να διώχνουμε την αρνητή, να έχουμε μόνο τα θετικά και τα ωραία που έρχονται μπροστά μας. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου, έρχονται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Παιδιά, έχω πάθει πλάκα.
1: Τι έπαθες?
0: Έχω πάθει πλάκα που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω εδώ τα ποσά που παίρνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εντάξει, μεγάλος παίκτης, δεν μπορώ να πω ρε παιδί μου, εντάξει, μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά αυτά τα ποσά που διαβάζω είναι δυνατόν να υπάρχουν στα αλήθεια? Καταρχάς, εκεί που είναι τώρα σε αυτή την ομάδα στα Αραβικά Εμιράτα, δεν ξέρω που είναι, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, έχει λέει συμβόλαιο για 2 χρόνια, 200 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή σύνολο 400 εκατομμύρια το χρόνο, που βγαίνει με ένα γρήγορο υπολογισμό που έκανα και καλά εγώ, ρε. Βγαίνει 13 ευρώ το δευτερόλεπτο, παίρνει δηλαδή 13 ευρώ το δευτερόλεπτο, παίρνει 772 ευρώ το λεπτό. Μάλιστα. 46.300 ευρώ την ώρα και 1,1 εκατομμύριο την ημέρα.
1: Την ημέρα 1 εκατομμύριο.
0: Λάθος δουλειά έκανες, ρε Ζιαντρέ.
1: Ναι, ρε, ποδοσφαιριστής πρέπει να γίνω.
0: Πρέπει να γίνεις ποδοσφαιριστής. Τι να κάνουμε τώρα. Πολλά λεφτά, ρε εσύ.
1: Πολλά λεφτά. Καλά, και ζε την εφορία.
0: Ρε, παιδιά, πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τώρα τι τα κάνουν. Δεν τα κάνουν.
1: Δηλαδή, εσύ κάτσε, δώσε ένα τοπικό, ας πούμε. Πόσα παίρνουν?
0: Τοπικό εννοείς στη Χαλκίδα?
1: Ναι, στη Χαλκίδα, ας πούμε, εδώ.
0: Ξέρω εγώ, πόσο να παίρνουν, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, εγώ και ένα τερματοφύλακα, ας πούμε, ναι, που είχα, έπαιρνε ένα τριαντάρι.
0: 30.000?
1: Όχι, ρε, 30 ευρώ.
0: Το μήνα?
1: Όχι, ρε, τη μέρα.
0: Α,
1: αλλά έπεσε μια φορά την εβδομάδα.
0: Τι λέει? Εντάξει, να λέει και ευχαριστώ στα τοπικά.
1: Ναι,
0: να λέει και ευχαριστώ. Έρχεται ολοκένουργια Ρία Ελληνίδου. Αποκλειστικότητα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Αποκλειστικά σαφάρι. Και έχουμε να πούμε και άλλα πολλά εδώ στα Σοκ απογεύματα.

0: είμαστε, στο καφέ με 104,8 και η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν τις όμορφες ευχές τους, έτσι για τα καλωσορίσματα. Καλησπέρα στην Αθανασία, στη Χριστίνα, στην Παναγιώτα. Πολλά πολλά φιλιά σου έχουν στείλει και σένα, ναι, από εκεί. Ναι, ναι. Έχεις και τα προσωπικά σου.
1: Έχω και τα προσωπικά. Στην Κωνσταντίνα να στείλω καλησπέρα. Τι άλλο θέλω να πω. Στο Θάνο είπαμε. Α, στην Τασία που μου στείλει αυτά.
0: Αυτά. Προειδοποίηση του ΕΟΦ λέει για σοκολάτα που προκαλεί σεξουαλική διέγερση, παιδιά.
1: Οπα.
0: Αυτά είναι. Πο, και τρώει και το παιδί μου πολλές σοκολάτες. Και πριν αγχωθείτε, όλοι οι γονείς που μας ακούτε τώρα, να ξέρετε ότι αυτή η σοκολάτα δεν μπορείς να τη βρεις στα mini market, στα super market κτλ. Μπορείς να τη βρεις όμως στο διαδίκτυο. Εγώ ξέρω και το όνομα εδώ, το βλέπω, αλλά δεν θα σας το πω. Εντάξει. Για ευνόητους λόγους. Γιατί εσείς μπορείτε να πάτε την παραγγείλετε αν έχετε ειδικά κάποια θεματάκια. Εσείς τα αγοράκια.
1: Όχι, ρε, απλά μπορείς TikTok με μετά αυτό.
0: Εσύ είσαι καλά τώρα. Αν είναι παιδάκι τώρα και να τα ακούσει και να πράγει να πάρει αυτή τη σοκολάτα και να του προκαλέσει τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, δεν τη θέλω για το παιδί. Για μένα τι θέλω.
0: Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στα αγαπημένα μας παιδιά στο Morning Show και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
3: Μαράκι, πού ήσουνα? Σε περίμενα το Σάββατο και ξεμολόγησε και δεν ήρθες.
4: Πάτερα μάρτισα.
3: Πού ήσουνα?
4: Ποιος πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
3: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόθος στο Βατόντα.
4: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
5: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάει.
3: Είχες κλείσει ραντεβού, με είχες πάει τηλέφωνο και ξεμολόγησε. Είμαστε φίλοι στο Facebook και μου στείλες μήνυμα. Και μου λες τώρα θέλω να ξεμολογηθώ.
4: Α, γιατί τι άλλο είπα?
3: Έχεις κάνει πολλές αμαρτίες.
4: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιος είστε πια?
3: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα.
4: Τόσο
3: αλήθεια. Ότι το μαστιγώνεις.
4: Ό, το μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτερ και εσύ.
3: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία, ναι, να ξεμολογηθώ, ναι, να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Και περίμενα εγώ στην εκκλησία. Ναι. Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
4: Ποιος είστε?
3: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Άγιο Όρος.
4: Πάτερ Ιερόθε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γάμο τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω, ρε φίλε.
3: Δεν είμαι.
5: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
3: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της αρκούδας.
6: Ξύπνα, Χαλκίδα!
2: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
3: Ακριβώς.
6: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
2: Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
7: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
8: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
7: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
6: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
2: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ. Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
10: Η ώρα είναι 7:30.
11: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
13: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
14: Παρακαλώ.
15: Μαρία.
14: Έλα.
15: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Παρακαλώ.
15: Έλα Μαρία.
14: Ναι.
15: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Παρακαλώ.
15: Έλα Μαρία.
14: Ναι, έλα.
15: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Όχι.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
14: Παρακαλώ.
16: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύματα.
17: Εδώ είμαστε, στο καφέ με 104,8 και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας καλησπέρες στο 697-800-1048. Διαβάζω μία έρευνα η οποία επιβεβαιώνει, λέει, ότι το κουτσομπολιό μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής. Οπότε, αν θέλετε και να το κουτσομπολέψουμε, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για κουτσομπολιό.
18: Άστο, Ελένη, να ξέρεις, εγώ είμαι πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά αυτές τις μέρες.
17: Γιατί?
18: Είμαι πολύ χάλια, δεν ξέρω.
17: Ποιον θες να κουτσομπολέψουμε, ποιον θες να θάψουμε.

0: Ρε παιδιά, τι γίνεται με τις ταυτότητες?
1: Oh.
0: Τώρα μου έσκασε από το καλοκαίρι, λέει, τώρα από αυτό το καλοκαίρι του 2026, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές πλέον για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτώντας νέα ταυτότητα ή διαβατήριο. Εμείς προλάβαμε και βγάλαμε, μην χάσουμε.
1: Α, εγώ έβγαλα, ναι, με το τσιπάκι.
0: Και εγώ. Ποιο τσιπάκι?
1: Έλα, ρε, αυτές που λένε ότι έχουν το τσιπάκι μέσα.
0: Εγώ είμαι τόσο σχημομούρα σε αυτή την ταυτότητα την καινούρια.
1: Α, θες να την αλλάξει?
0: Πώς γίνεται?
1: Ξέρω, πες ότι την έχασες.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε, εσύ.
1: Δεν πρέπει να το λέω αυτό.
0: Μπορώ να λέω ψέματα τώρα. Ω, για μην ολοκληρή διαδικασία μετά. Η νέα ταυτότητα διαθέτει σύγχρονα μέτρα ασφαλείας, λέει, για την αποτροπή παραχαράξεων και κακόβουλης χρήσης. Η έκδοση, συγγνώμη, της νέας ταυτότητας γίνεται με προσωπική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και κοστίζει 10 ευρώ. Το λέω για εσάς που δεν έχετε βγάλει, έτσι.
1: Ναι.
0: Με μειωμένο τέλος 5 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες.
1: Εγώ πλήρωσα 10.
0: Και εγώ 10 πλήρωσα.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος παράδοσης της νέας ταυτότητας είναι περίπου 7 εργάσιμες ημέρες. Εγώ πήγα και την πήρα 3 μήνες μετά.
1: Πού, το έχεις ξεχάσει?
0: Έλα.
1: Το έχεις ξεχάσει?
0: Όχι, δεν με έβγαζε ο δρόμος προς τα εκεί. Έλα, σταμάτα. Δεν με έβγαζε ο δρόμος προς το αστυνομικό τμήμα.
1: Δεν έχει να παρκάρεις απ' έξω.
0: Πού να παρκάρω, να πληρώσουμε και πάρκινγκ? Σε έκτακτες περιπτώσεις, λέει, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Παιδιά, κάντε το λίγο πιο εύκολο, ειδικά για τους μεγάλους ανθρώπους. Οι δικοί μου έχουν. Οι γονείς μου που θέλουν να βγάλουν καινούργια ταυτότητα. Έχουν παιδευτεί απίστευτα οι άνθρωποι, διότι πήγανε στο αστυνομικό τμήμα να τους κλείσει ραντεβού και σου λέει πήγαινε στο. Που μπαίνουν, τέλος πάντων, που μπαίνουν και κλείστε από εκεί ραντεβού. Ξέρουν τώρα μεγάλοι άνθρωποι να μπουν εκεί.
1: Γιατί το κάνεις εσύ?
0: Αυτό πρέπει εγώ δηλαδή να.
1: Αλλά αυτό γι' αυτό νευρίασες. Γιατί με βαριέσαι να το κάνεις.
0: Πρέπει εγώ να κάνω όλη τη δουλειά. Εσύ άσε μας. Τι μας λέει ο Στέφανος? Γεια σου, Στέφανε. Καλή, ξέχασα να σας πω για το πιο σημαντικό. Είμαι φοιτητής δημόσιας διοίκησης στο 4ο έτος. Δεν χρωστάω τίποτα. Αυτά είναι.
1: Ορίστε.
0: Γιατί είπαμε να μιλήσουμε για τα κουτσομπολιά μας και τα ωραία μας. Μπράβο, ρε Στέφανε. Πολλά πολλά φιλιά. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. Αεροπλάνο, Ελένη Φουρέιρα. Έρχονται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Shock FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες.
2: Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Παιδιά, το έχετε πάρει χαμπάρι ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του Μάη, που σημαίνει ότι από την άλλη εβδομάδα καλωσορίζουμε επίσημα το καλοκαίρι, που, σημαίνει,
1: που σημαίνει
0: ότι όλοι έχουμε μπει στο mood διακοπών και ψαχνόμαστε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Έλα, πείτε μου το ότι δεν έχετε συζητήσει για διακοπές με τους φίλους ή με, με τους καλούς σας και τις καλές σας. Πείτε το μου κι αυτό.
1: Όχι, εντάξει, εγώ το έχω συζητήσει εγώ.
0: Ορίστε, ναι. Πού θα πάτε.
1: Εγώ λέω, λέμε, βασικά εξωτερικό, αλλά θα δούμε.
0: Α, λέτε εξωτερικό.
1: Ναι, κάπου φτηνά όμως, μην φανταστείτε.
0: Α, λέτε εξωτερικό κάπου φτηνά.
1: Ναι,
0: ρε,
1: το έχουμε πάρει φορά τώρα, ξέρεις.
0: Μάλιστα. Εσείς τι θα κάνετε, ρε, εσείς, ρε παιδιά που μας ακούτε, έχετε κανονίσει τις καλοκαιρινές σας διακόπες? Και εγώ κάτι έχω κανονίσει.
1: Εξωτερικό.
0: Όχι εξωτερικό, εσωτερικό.
1: Α. Εντός Ελλάδας.
0: Απλά δεν έχω ενημερώσει ακόμα το.
1: Και πες το τώρα, δεν πειράζει.
0: Τους υπεύθυνους. Δεν έχω ακόμα ενημερώσει ακόμα τους υπεύθυνους που ακούνε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εσείς τι θα κάνετε? Έχετε κανονίσει διακοπές καλοκαιρινές? Έλατε και περνάει ο καιρός και πάρτε τα τώρα, από τώρα που είναι οικονομικά.
1: Τι οικονομικά, έχω το... Α, ναι, είναι οικονομικά, ρε, αλλά πρέπει. Κάτσε, κάποιοι περιμένουν.
0: Ο Ιούνιος είναι μόνο οικονομικός.
1: Ναι, είναι οικονομικός, αλλά δεν έχει πάρει το δώρο του καλοκαιριού. Κατάλαβες.
0: Ποιο δώρο του καλοκαιριού?
1: Α, ναι.
0: Τον Αύγουστο.
1: Ναι, ρε.
0: Καλά, τον Αύγουστο. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα. Αν έχετε κανονίσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.
2: Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες? Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Σοκαφέ 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Ορίστε, τα παιδιά εσωτερικό θα πάνε. Θα πας μόνο εσύ εξωτερικό. Η Γιώτα θα πάει στη Σαντορίνη. Γεια σου, Γιωτάκη. Τι ωραία επιλογή. Η Δήμητρα θα πάει στην Κρήτη. Η Μαρίνα, γεια σου, ρε Μαρινάκη, μας έστειλε μια φωτογραφία από τη Σάμο. Καλησπέρα από την όμορφη καταπράσινη Σάμο. Δεν χρειάζεται να πάω διακοπές, λέει. Πού είπαμε να φύγεις από τη Σάμο?

0: στα σοκαπογεύματα που σήμερα ξεκίνησαν και θα είναι κάθε απόγευμα κοντά σας από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 5 έως τις 8. Καλή μας αρχή λοιπόν.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα?
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
10: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Τα πράγματα είναι απλά. Παίζουμε τις επιτυχίες. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Shock FM

0: Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μόναξη.

0: διαδρομικό. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θα το πω γρήγορα. Η Νίνα και η Λίνα του Morning Show είναι τα στήθια της Μαρίας γιατί έχει βαφτίσει. Γιατί λέει όλες οι γυναίκες βαφτίζουν τα στήθια τους.
2: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Βασιλική. Τα έχει ονομάσει.
2: Όχι, όχι.
1: Από το C7 πήγαμε στα Βυζιά. Μας ενημερώνει όμως η φίλη Χριστίνα, λέει το 67 βγήκε στην παραλλαγή του 69.
2: Και 69.
1: Την ερωτική στάση.
2: Σίγουρα.
1: Ναι, ρε. Πριν το 69, ποιο είναι?
2: Το 68.
1: Πριν το 68?
2: Το 67.
1: Μπράβο, αυτές είναι ερωτικές στάσεις. Γι' αυτό φτάσαμε στη στάση 69.
2: Είναι το 68 ερωτική στάση.
1: Ναι, ρε. Υπάρχει. 1-2 και φτάνουμε στο 69. Υπάρχει και το 70 και το 71.
2: Το 70, τι είναι?
1: Το 69 με ένα δάχτυλο στο.
2: Παιδιά, θέλω να το χτυπήσω πρωί-πρωί, Γιώργο. Σε παρακαλώ,
0: Χριστιανούλη
2: μου, είσαι καλά πρωί-πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πληρώσουν το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
3: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
2: που δεν είναι απλώς viral,
3: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
6: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
7: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
10: Άφησες τη συσκευή σου επιτεθειμένη. Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Avanton 37.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες.
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση.
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, τα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό.

0: Θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας. Τηλέφωνο 22 950 35 005.
1: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
3: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλείστα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα
3: σε iOS και Android.
2: Αλυμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
1: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είστε έτοιμοι?
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Κέφι, γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ταλκά πάνω στο κεφάλι της.
1: Αυτό θεωρείς εσύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη που έχει σχέση.
2: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
1: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια, έλα Γιώργο.
3: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω. Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά. Δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο, κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα, το έχεις βάλει ποτέ στο AI? Να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα.
2: Έλα.
3: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα, σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει. Κόρη, δεν κάνω πλάκα, εγώ γιατί είμαι έτσι σφραγγυλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι σαν μπουκούκι.
2: Πίνεται κι αυτό.
3: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση?
6: Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλυμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
0: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, Μαράκι, ότι λέει η κλιτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
2: Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα μου, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα
3: σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Βάλε τώρα.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.